Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy. Energy. Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

όντας ανέστησας πάντα και ο καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αθανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων.

ενός και όδεν είναι οράτος συνών. Την καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μετά τον ημίν του αχράντου σώματος σου και του τιμιου αίματος και διημών πατήρ.

καταδεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς. Εν το φόβο σου τους πάντας, κρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

όνειρο σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων αγιάζουν και συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Ιεροτιμίου Σταυρού. Στο μέσον του Σεπτεμβρίου υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, το υπέρτατο σύμβολο της θυσίας και της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ουσιαστικά, ολόκληρος ο μήνας είναι αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό. Απόδειξη αποτελεί η επιθυμία της Εκκλησίας μας

αυτό το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα αποτελεί συγχρόνως πρόσκληση αλλά και αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Κύριός μας

διδασκαλία και το παράδειγμά του εμπνέουν τη ζωή τους και πως επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δικό του δρόμο. Ο δρόμος όμως

αληθινός χριστιανός. Ο Χριστός παραμένει πάντα παρόν, επιθυμώντας μία συνάντηση μαζί μας, η οποία στηρίζεται στην ανθρώπινη ελευθερία.

περικοπή όμως μας προσφέρει μια υψηλότερη διάσταση αυτής της έννοιας. Ο σταυρός που καλούμαστε να σηκώσουμε δεν αποτελεί ανθρώπινη κατασκευή που αφορά μόνον εμάς, αλλά αντίγραφο του σταυρού του Κυρίου μας.

προδρόμου, όταν αντικρίζει τον Χριστό και προσέρχεται να βαπτιστεί.

αυτός, όντας αθώος, επομίζεται τις συνέπειες των δικών μας λαθών και σφαλμάτων. Η κορυφαία αυτή θεολογική αλήθεια αποτελεί την ουσία και του δικού μας σταυρού. Όποιος ακολουθεί το σταυρό,

Αγωνιζόμαστε λοιπόν να βιώνουμε αληθινά το νόημα της ελέξεως χριστιανός. Ας έχουμε το βλέμμα μας προσιλωμένο στη μορφή εκείνου

Εξαίρεσαι ένθα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθένε λόγο η έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρεσου.

0: νοικοκυριά, το μοντέλο σου.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
11: κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
11: Energy
10: 94,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, Back to Battle Beatles.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, και φωνάζει κιόλα και μου χτυπάνε τα μιλίδια. Με τρέλανε και με την μπανάνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει ή όχι την ανθρωπότητα και την επιβίωση του ανθρώπινου
1: γένου. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια.
1: Έχει αργήσει πάρα Βέβαια. Πολύ αυτή η συζήτηση. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια. Ναι. Και αφορμή στάθηκε η απόφαση του Τζέικοπ Κόξον, διαβάζω, εργαζόμενο στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, να αποχωρήσει από την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση της έρευνας είναι υπερβολικά επικίνδυνη.
1: Είδα και τις δηλώσεις του. Λέει ότι δεν την ελέγχουμε πια και έτσι πως πάει θα μας. Μα είδες τι πήγε να γίνει με την μεταξύ ΗΠΑ και
2: Κίνας.
0: Παιδί μου, τους δίνανε εντολές και δεν τη δεχόταν.
1: Ναι.
0: Έκανε τα δικά του.
1: Ναι, άμα δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι. Στα πράγματα,
0: τώρα.
1: Αν δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι συμβαίνει.
0: Ναι, για να μην τρελαθούμε και με την νοημοσύνη.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, γυναικολογικής ογκολογίας, η Παγκόσμια ημέρα, και η ημέρα καθαρισμού, αλλά και η Εθνική ημέρα πάντς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουν ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λέει ο αγαπητός, αγόρασα χθες μια εξάδα μπανάνες από τη Λαϊκή με 2 ευρώ, σύμφωνα με τον Νίκο Σόθμπις. Η περιουσία μου αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Παρακαλώ, μην με ενοχλείτε, κάνω απογραφή των επενδύσεων μου. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την προϋπόθεση της κολλής στον τοίχο, με μονοτική.
1: Καλά, θα δει, θα δει. Λέει επίσης ο Δημήτρης, λέει ότι η δεύτερη εκδοχή του έργου με την μπανάνα πουλήθηκε 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Mm. Παρεπιπτόντως, η μπανάνα από το πρώτο έργο την έφαγε ένας επισκέπτης μουσείου.
0: Καλά, έκανε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Μπορεί να μην είχε πάρει πρωινό. Μπορεί να την αντικατέστησε όμως μετά. Να πήγε να βαλάλει.
1: Α, μπορεί. Mm. Μπορεί.
0: Λοιπόν, υποθητή. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τη Σαντορίνη. Γεια σου, υποθητή, αρχόντισσα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να μην ξεχάσουμε το θέμα της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης. Να το που τα λέγαμε και δεν είπε κουβέντα πάνω ο Πρωθυπουργός για την εισφορά.
1: Πόσα ξέρεις πόσο καιρό στέλνει μήνυμα ο Κώστας.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Και είναι και δέσμευση προεκλογική, ε.
0: Ναι. Θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει.
1: Νομίζω στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το 50% σε βάθος τετραετίας.
0: Ναι, αλλάζει, ξέρεις, η εισφορά αλληλεγγύης απλά αλλάζει, θα αλλάξει τον τρόπο που θα μπαίνει το 3, 4, 5% να μην πιάνει όλο το ποσό. Να.
1: Και η Ελλάδα το έχει στο πρόγραμμα της. Ναι.
0: Καλημέρα, R&B app, ο Real Blogger. Κάτι πρέπει κάθε φορά να ακούω, λέει τον αχώνευτο, να λέει ότι είμαστε μαζί στις 12. Νιώθω μια γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, είδες. Είναι ανάγκη να μας προειδοποιεί κιόλας.
0: Ο Στέφανος λέει καλημέρα. Γεια σου, Στέφανε. Χούντος. Νάτος. Ο Αντώνης. 1-10% λέει είναι χουντική στη χώρα και 6-7% φασίστες ήμαρτων. Μας
1: κοροϊδεύεις.
0: Γεια σου, Αντώνη. Υποθητή, τη διάβασε.
1: Τη διάβασε.
0: Η Βασιλική, η κύριε Ρουγκάκου, ό,τι λέει η κυρία Ρίτσα ισχύει. Διαμαρτυρία με Ναζί, καλή εκπομπή. Μωρέ, ισχύει, αλλά γιατί ισχύει, αυτό εγώ προσπαθώ να βρω. Καλημέρα. Τα αφηγήματα με τα μηνύματα που στέλνονται ψηφίζοντας Ναζί κάγια στρατόπεδα συγκέντρωση. Να μην μιλήσουμε για τους τόπους μαρτυρίου στην Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντής.
1: Καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Εδώ έχουμε οι λόγοι, ο DJ Manos. Καλημέρα, φίλοι μου. Είναι απλό, σταματήστε την υποστήριξη στην Ουκρανία και πάρτε αέριο από τη Ρωσία. Δεν μας αφορά ο πολεμός, μας αφορά άμεσα ότι κινδυνεύει το πετρέλαιο θέρμανση να ανοίξει με το 1,93 ακόμη και ένα 1,60 να πάει ένα απαγορευτικό.
1: Αυτό που έλεγες και εσύ. Αυτό λέει. Που λες και είπες και εσύ. Όταν για το έπαιρνε ένα 10 και ένα 1,60 να ανοίξει, είναι απαγορευτικό.
0: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Δυστυχώς, αν δεν είμαστε κατοικίδα των Αμερικάνων, μια χαρά περνάμε φθηνό πετρέλαιο από Ρωσία. Γεια σου, Μιχάλη. Ο Στυλιανός, καλημέρα από το Northampton.
1: Καλημέρα.
0: Δίζελ 1,94, βενζίνη 1,74 σε λίρες. Σε λίρες, για κάτω ευρώ.
1: Εσύ πρέπει να το κάνεις, Κωνίκο μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, λέει. Είναι πιο λίγο, θέλει να πει.
1: Ναι, είναι πιο λίγο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι καλέ, η Νούλη.
1: Mm-hmm.
0: Η Ευρώπη έχει δώσει άδεια για μείωση 50%. Ψάξε το λίγο. Όχι, η Νούλη μου δεν έχει δώσει άδεια. Αλλά για να δούμε τι θα πάρουνε. Ο Άρης, θυμάστε βρε τα παλιά τα χρόνια που είχαμε κάτι χαρτάκια χρωματιστά με αριθμούς πάνω και αγοράζουμε πραγματάκια.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ότι
0: τα έλεγαν λεφτά, λέει. Ωραία, ωραία. Ο Κώστας, λέει, κάνω αδερφό με βενζινάδικο, με βενζινάδικο δεν έχει.
1: Τόσα αδέρφια που έχει σου, λέει, μήπως έχουμε και εκεί.
0: Τώρα, πρέπει να σου πω είχα, αλλά δεν έχω. Κώστα μου. Για τα βενζινάδικα που λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, η Βέρα, ένα και μόνο μέτρο φτάνει για να πέσει τιμή στα καύσιμα και να αλλάξουν πολλά πολλά πράγματα προς το συμφέρον του πολίτη. Να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει. Μάλιστα.
1: Και ο Ηλίας λέει πλαφόν στα κέρδη δηληστηρίων και βενζινοπολών. Εντατική έλεγχη γενοθευμένη βενζίνη και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο χρειάζεται για να πάει η βενζίνη σταθερά για 2-3 μήνες στο 1,80. Αυτό που προτείνει. Ναι, είπε ναι. Να προτείνουν οι άνθρωποι. Ο Ηλίας έχει στείλει.
0: Ναι, ο Ντίνος. Καλημέρα, το μεταναστευτικό έχει υποχωρήσει. Στην οικονομία είναι το θέμα, λέει. Σωστό. Και έχουμε και τον με τον τίτλο Φασισμός, ο Κάπτεν Αναστάσιος, μη χαϊδεύεται αυτιά. Μάλιστα. Ο Κώστας Τζαλίκη τον διάβασες. Το Δημήτρη Μπανάνα, η δεύτερη έκδοση του έργου.
1: Το έχω διάβασει. Το είπες. Ναι, ναι, τα είπα αυτά.
0: Ο αγαπητός, με την Εξάδα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως είναι τα τουρκικο-ελληνικά, ελληνοτουρκικά.
1: Ελληνοτουρκικά, θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, να τα δούμε. Και θα σου πω εγώ μετά γιατί γράφεις με το δεξί.
1: Αυτά είναι τα βασικά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης.

0: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μεγάλη Real News, έκδοση εξαιρετική.
1: Λοιπόν, το βασικό θέμα της εφημερίδας: οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυραβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, κλειδώνουμε τα νησιά μας με νέους Patriot. Η παρουσίαση που έγινε την

0: Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Οι υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά και καλλιέργεια κλίματος από την τουρκική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές.
1: Και η Real News έχει όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20% έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.
0: Λοιπόν, οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%.
1: Και η υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox, Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε βάρδιας. Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλάσμα φαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.
0: Επίσης, ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Δύο συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη.

0: Επίσης, σε καθάριση εισφορών αναδίμηνο, από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαποσχαλούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Να μην συσσωρεύονται μάλλον. Για να μην συσσωρεύονται.
1: Και οι συνεντεύξεις τρομερές. Χατζηδάκης Αποστολάκη θα έχουν ειδήσεις σήμερα στη Real News.
0: Σίγουρα. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει μαζί η Real News αυτή την Κυριακή. Δύο περιοδικά, In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Σήμερα όμως έχουμε και την κλήρωση.
0: Ναι, βέβαια, τα γενέθλιά μας.
1: 19 χρόνια το αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα δαστικών από την Bridgestone. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μια τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα.
0: Μετά τις 11.30 θα κάνουμε και την κλήρωση, να δούμε τους τυχερούς, τους 19 τυχερούς, έτσι.
1: Μια χαρά.

0: Είδες αυτό με τη Σελίν Ντιόν? Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και τραγούδησε «Ξυπόλυτη» μαζί με τους θαυμαστές της.
1: Σημασία έχει ότι μπόρεσε να το κάνει, γιατί όπως ξέρεις η υγεία της είναι πάρα πολύ.
0: Παιδιά, έχει πάρει τα πάνω της. Η γυναίκα σηκώθηκε.
1: Είναι πολύ νέα, άλλωστε.
0: Βέβαια, έκανε συναυλία.
1: Είναι πάρα πολύ νέα.
0: Ναι, είχαν πάει θαυμαστές έξω από το ξενοδοχείο της και ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου «Ξυπόλυτη» και τραγουδούσε μαζί.
1: Είναι τόσο αγαπητή και τόσο ξεχωριστή φωνή. Τόσο ξεχωριστή φωνή.
0: Τρομερή, τρομερή, τρομερή. Αν την δεις, πώς το χαίρεται, Ρίτσα.
1: Φυσικά θα το χαίρεται. Έχει ταλαιπωρηθεί. 6 χρόνια ήταν η τελευταία φορά. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που την είδαμε να τραγουδάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμφανίστηκε μία φορά ακόμα.
0: Τρομερή, τρομερή. Σήμερα είναι και η πολιτική κηδεία της Μαργαρίδας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Έχουν φτάσει ήδη οι γη της, ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
1: Ναι.
0: Η μητέρα τους, η Μαργαρίδα Παπανδρέου. Ένα πρόσωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην Ελλάδα και κυρίως τον αγώνα υπέρ των γυναικών.
1: Πάρα πολύ στο φεμινιστικό κίνημα ήταν μπροστά. Είναι εκείνη που το δημιούργησε ουσιαστικά στην παρόμοια.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα που μας έχει στείλει μήνυμα, που μας άκουσε μισή ώρα. Καλημέρα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Άρη που λέει για τους καλλιτέχνες, ποια είναι η άποψή του για τους καλλιτέχνες. Έχει τελείως διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργεί η τέχνη, πού απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος της. Στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ, καλημέρα Παύλο.
1: Νίκος από Παπάγου, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Μιλάει για την...
0: Για το AI, ναι, την νοημοσύνη. Ναι, σωστό, έχει δίκιο. Καλημέρα Νίκο.
1: Και ο Στέλιος. Θα μου βρείτε, λέει, καλημέρα Στέλιος, είναι βουλευτής δημοκρατίας που να μην ανήκει σε εγκληματική συμμορία του υποκόσμου. Καλά, εντάξει τώρα, ρε εσύ, Στέλιο, ψυχραιμία.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, ψυχραιμία. Ο Θανάσης για τους Σλαβομακεδόνες. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για τα ιατρία και τα ιατρικά κέντρα, λέει. Έχουν, λέει, και αυτοί ένα ολιστική ιατρική στην Κηφισιά, λέει. Αναμένεται να σκάσει βόμβα.
0: Α, λέει ο Γιώργος. Ναι. Α, θα έχουμε ανάλογη περίπτωση. Γιώργο, αλήθεια. Είδες που κάνουν ρεπορτάζ, οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο άλλος λέει, έστειλε ένα μήνυμα. Ποιος ήταν που διάβασες, λέει, απορεί, λέει, γιατί είμαστε, γιατί μας πληρώνουν, λέει.
0: Ο Κώστας, μωρέ, το είπα. Καλημέρα του ανθρώπου. Εντάξει, και τι έγινε. Δεν είναι κακό.
1: Αυτή η τσέπη σου τα βάζεις εσύ. Γιατί αγχώνεται τόσο ο Κώστας, άμα δεν.
0: Είναι σαν και εσένα, και εσύ το ίδιο κάνεις.
1: Είναι αγχώδης.
0: Και εσύ, και εσύ το ίδιο κάνεις. Όταν δίνει κάποιος άλλος λεφτά, εσένα σε πονάει.
1: Είμαι πρώτος εγώ.
0: Σε πονάει όμως.
1: Με πονάει. Είναι, δεν θέλω πονάει. Να σπαταλάτε. Ναι. Χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία.
0: Δεν είναι δικά σου, είναι δικό
1: σου. Παντού πειθαρχία, παιδιά. Άγρια επεισόδια διαβάζω μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη. Βλέπεις εκεί τώρα γίνεται. Έφυγε αστυνομική πίεση.
0: Νίκο, το διαβάζεις, αλλά εμείς το παίξαμε χθες θέμα στις ειδήσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το είδες, δεν το είδες.
1: Δεν το είδα, όχι. Γιατί είχα δουλειές.
0: Δεν βλεπόμαστε ούτε μεταξύ μας, Νίκο. Άμα δεν στηρίξεις το δελτίο, ποιος θα το στηρίξει,
1: Καρδούλα μου. Όχι, άσε με εμένα. Εγώ τα ξέρω.
0: Τα ξέρει, σε παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ο κόσμος όμως σε στήριξε και σε επεφήμισε. Να σου πω, και με τον Χουάν Κάρλος υπάρχει θέμα, διαβάζω,
0: Υποβασταζόμενος, νομίζω ότι είναι 89-90 ετών.
1: Και τα πόδια, δεν τον βοηθάνε τα πόδια.
0: Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι κακό. Υποβασταζόμενος, γιατί μπορεί να έτυχε στιγμή συγκεκριμένη. Μπορεί να παραπάτησε, μπορεί να μην είναι καλά η ημέρα.
1: Έχουμε έναν Κινέζο και θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι, μην το χάσεις.
1: Βγάζει μια περιουσία προσφέροντας υπηρεσίες ξυσίματος για την καταπολέμηση του στρες. Τι κάνει, σε βάζει το κρεβάτι πάνω και σε ξύνει στην πλάτη.
0: Νίκο, μόνο εσύ βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι ειδικό όπως ξύνει ο άνθρωπος. Αλλά για να σου φύγει το στρες, λέει, υπηρεσίες ξυσίματος.
0: Αυτή τη διδακτική για να σου φύγει το στρες δεν την έχω. Τόσες άλλες έχω πολλές, αλλά αυτή την τεχνική δεν την έχω.
1: Λέει με το ξύσιμο, λέει, φεύγει το στρες.
0: Φεύγει το στρες, ναι.
1: Και εγώ ξυχαίμαι, λες να έχω.
0: Καλημέρα Παράσχο, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος με τα...
2: Energy, Energy, Energy, 94,2.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέων.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Real FM, η ώρα είναι 11.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε.
19: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ που θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού. Νοσηλεύεται 14χρονας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Άνοιξαν οι κάλπες στη Γερμανία για τις εκλογές σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Αποτελούν κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίγουσα προειδοποίηση για τον κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, απευθύνει ο Ουάσιγκτον στους πολίτες της που βρίσκονται στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσπευσε την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο μετά την νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με 93-89 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, με την ισπανική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο στην πρώτη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο Άμπου Ντάμπι. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, κερδίζοντας τον τελικό των ΠΑΟΚ με 87-81. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας που μετέχετε στην εκπομπή τόσο διαδραστική.
1: Ο Παράσχος μου έστειλε το κοκκίνο σταφύλι, το υπέροχο, τη φωτογραφία. Τώρα δεν την ξέρω την ποικιλία, αν την έχει γράψει ο άνθρωπος. Και η Σόφη Μαραγκίδου έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία και την καλημέρα της. Και λέει: καταθέτω ότι άνθρωπος με το χαμόγελο του αδελφού μας, Νίκου Ρογκάκου, ποτέ δεν μπορεί να είναι τσιγκούνης. Καβουρομάνα, γνωστή Σόφη, καβουρομάνα.
0: Σόφη μου μέσα πέφτεις.
1: Με τσίγκινα μικρά γυρνάω γύρω-γύρω από το γραφείο.
0: Οι κακές οι γλώσσες.
1: Δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση.
0: Σόφη, οι κακές οι γλώσσες τα λένε αυτά. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, το πρόβλημα δεν είναι η βενζίνα, αλλά το ντίζελ. Αυτό είναι που ανεβάζει τις τιμές και έχει δίκιο. Η Καταρίνα Κάβουρα.
1: Γεια σου, Κατερνιό.
0: Καλημέρα στην παρέα, στην κυρία Μπιζόγλη μας που είναι κούκλα και ο Ρογκάκος μας. Τι δίαιτα κάνει, είναι τόσο όμορφος.
1: Ναι, τον έχω σε πρόγραμμα. Τρώει κρουασάν με κρέμα αμυγδάλου πρωί-πρωί. Αυτό κάνει.
0: Το νου σας λέει τα πιτσικάτα, σας ευχαριστώ. Ο Παράσχος, αδερφό. Ο Κώστας από τα Τζουμέρκα, τον είπες, ε.
1: Ναι, βέβαια τον Κώστα. Τα Τζουμέρκα τα λατρεύω, είναι υπέροχο.
0: Ο Λεωνάρδος έχει στείλει.
1: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Έχω τρέξει τα Τζουμέρκα, το ξέρει.
0: Έχει τρέξει από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα ή στα
1: Τζουμέρκα. Από εδώ μέχρι τα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα έχω τρέξει.
0: Α, πήγε στα Τζουμέρκα.
1: Και έχω τρέξει, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Μ' αρέσει η φύση. Τα χωριά.
0: Είναι ωραία στα Τζουμέρκα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ιδίως το χειμώνα εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, στα κομμάτια που τρέχει έχει και πάγο, έτσι. Είναι λίγο δύσκολα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα ιδίως εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε την κυρία Φραγκάκη σε λίγο. Για να μιλήσουμε για κόκκινα δάνεια, για ρυθμίσεις, για τις δόσεις που κάνουν εκεί στην κυβέρνηση, να δούμε πώς πάνε. Έχω μια απορία, λέει ο Πάνος. Αντί να κάνει αλχημίες η κυβέρνηση, γιατί δεν μηδενίζει απλά τον ειδικό φόρο στο
1: κάψιμο. Ναι.
0: Γιατί είναι τα έσοδα, βλέπεις. Αχ, αυτά τα έσοδα. Η Σόφη μας έχει δύο κούπες.
1: Ναι, μωρέ, γι' αυτό είπα τι ωραία φωτογραφία που έστειλε.
0: Αντικριστά.
1: Η Νάνση λέει για την υπόθεση του κυρίου Πλεύρη με αυτό το σωματείο που είχε ιδρύσει με τους δύο γιατρούς το 2012. Το οποίο, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, ο ίδιος τουλάχιστον δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Ναι, το ερώτημά μου για την επόμενη ώρα είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα ή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο? Αυτό είναι το ερώτημα για τα μηνύματα, θέλετε να μας στείλετε.
1: Εντάξει, στο μέλλον, έτσι πως πάει η τεχνητή νοημοσύνη, μας έχει ξεπεράσει 7 φορές. Κανείς δεν ξέρει.
0: Τώρα σε ένα χρόνο, μέσα σε δύο, έχει γίνει χαμός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα. Ψυχραιμία λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άστα ψυχραιμία. Ψυχραιμία δεν είναι.
0: Εδώ μας λέγανε, βλέπετε, λέει, να πατάτε τεχνητή νοημοσύνη, να σας βοηθάει κτλ. Και, το 1/3 είναι λάθος. Όχι, μιλάω για τη δουλειά μας, Βρίτσα.
1: Κοίτα, αναλόγως που απευθύνεσαι. Σε ποια μηχανή, ας την πούμε έτσι, απευθύνεσαι?
0: Τι σημασία έχει?
1: Υπάρχουν μηχανές που πληρώνεις.
0: Εγώ πληρώνω μια μηχανή.
1: Ωραία.
0: Το 1/3 είναι λάθος.
1: Το 1/3 είναι λάθος. Και σε αυτές που πληρώνεις.
0: Βεβαίως. Και πρέπει να κάνω επαλήθευση. Που εγώ δεν βάζω την νοημοσύνη, γιατί παίρνω το τηλέφωνά μου. Θα δω, θα κάνω
1: τηλεφωνικά. Αλλά σε αυτή που πληρώνεις και σε αυτή είναι λάθος.
0: Βέβαια, έχει λάθη μέσα. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο τώρα ανοησίες. Με συγχωρείς. Ως είδηση, είδηση. Άλλο στην ανάλυση μας, αν διαφωνεί ένας άνθρωπος με εμάς.
1: Μα δεν λέμε αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Και με εμένα θα διαφωνήσει και με σένα και με όλους.
1: Κάτι φυσικό πράγμα. Είναι η διαφωνία, το να μην συμπαθεί.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την είδηση, μειώθηκε 5% αυτό ή μειώθηκε 10%. Μάλιστα. Ποιο είναι το σωστό? Θέλω να πω ότι μιλάμε ανοησίες στον κόσμο.
1: Ότι σου βγάζει. Και εκείνο.
0: Ναι, ναι, θέλει μεγάλη.
1: Και αυτό με τις συνδρομήλες σου βγάζει λάθος. Ε? Ναι, ναι, αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή την νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για το διαγωνισμό, γιατί μετά τις 11.30 θα ανακοινώσουμε και τους τυχερούς. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Gian Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει μετά τις 11.30 στην εκπομπή μας.
0: Άκου τώρα εδώ ένα περιστατικό. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι και πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: και εσύ. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι ζητικό.
0: Είναι πολύ προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Άνοιξε μία τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι.
1: Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης της Λευκάδας,
1: ναι,
0: έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση. Τώρα, ωραία, άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο, πήγε να ανέβει δηλαδή.
1: Και έπεσε μέσα, ο επίσκοπος,
0: για να γιορτάσουν τον Άγιο Βυσσαρίο, να ανήμερα τη γιορτή. Δεν χτύπησε. Έπεσε, ρε παιδί μου, άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο επίσκοπος, αλλά δεν χτύπησε.
1: Ναι, και τον έθεσε σε αργία.
0: Και τον έθεσε σε αργία 15 ημερών τον εφημέριο, λέγε πλημελή συντήρηση του επισκοπίου. Ήταν στο. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα άνοιξε. Καλά, υπερβολές είναι αυτές. Υπερβολές.
0: Άνοιξε μία τρύπα. Εντάξει.
1: Υπερβολές. Αν δεν χτύπησε και κανείς, αλλά σου λέει η πλημελή συντήρηση.
0: Έπεσε ο επίσκοπος τώρα λίγο, έπεσε, υποχώρησε λίγο.
1: Λίγο, έπεσε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Έλα.

0: Την ώρα λοιπόν της εθρόνησής σου στο επισκοπείο, το ξύλινο δάπεδο υποχώρησε, είναι που είναι τρία σκαλιά που ανεβαίνει στον επισκοπικό θρόνο. Από την πτώση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός του δεσπότη, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και πληροφορίες λένε ότι μετά την επιστροφή της Λευκάδα ο επίσκοπος απέστειλε μία απόφαση.
1: Ναι, αφού δεν χτύπησε, εντάξει. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι δεν χτύπησε.
0: Ναι, αλλά τώρα και εφημέριος, εντάξει, άνοιξε ο επισκοπικός κάτω το πάτωμα.
1: Τι θες να κάνουμε, Νίκο?
0: Μην είναι μήνυμα.
1: Ποιο μήνυμα, δηλαδή?
0: Ήταν και του Αγίου Βυσαρίωνος.
1: Το τερμάτισες. Το τερμάτισες, Νίκο, το τερμάτισες.
0: Ναι, θέλω να πω να είμαστε λιγάκι πιο συντηρητικοί, παιδιά, σε αποφάσεις μας.
1: Εντάξει, θα κάνουμε παρατήρηση τώρα και στο Μητροπολίτη.
0: Στον επίσκοπο, βέβαια, ναι, να κάνουμε. Εντάξει, γιατί εντάξει, να το κάνει
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, καλά.
0: Με τον εφημέριο τώρα. Κρίμα και εφημέριο, 15 μέρες αργία. Είναι μισθός αυτός.
1: Το ξέρω ότι
0: είναι. Κάτι είναι κάποια ποινή.
1: Είναι μισθός, ναι.
0: Ψαρώνει η αστυνομία το κέντρο της Αθήνας, για λυσιδάκιδες για το μικροεγκληματικότητα. Βάζει ντρόουνς και τέτοια. Έχει σαρώσει ιδίας. Σου λέω τώρα είδηση.
1: Είναι ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Χαρτογραφεί τις περιοχές με drones, οι ομάδες Δίας και ειδικές περιπολίες για τη μικροεγκληματικότητα. Σου είπα που της μάνας μου της άρπαξε ένα στην αλυσίδα.
1: Και εμένα το κινητό, ναι, στο κέντρο της Αθήνας εγώ άφησα το κινητό πάνω να πάρω ένα καφέ και ήρθε ένας με ένα χάρτη να μου του δείξω κάτι που είναι ο δρόμος.
0: Έβλεπε το χάρτη και αυτό
1: σε. Εγώ έβλεπα το χάρτη. Προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί είναι αυτή και η ευγένεια με έφαγε και εξηγούσα ότι ο δρόμος είναι από εδώ, είναι από εδώ, είναι από εκεί
0: και
1: τα λοιπά.
0: Με το κάτω χέρι.
1: Έφυγε ο άνθρωπος με το χάρτη, έφυγε μαζί και το κινητό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο.
1: Μαζί με τον άνθρωπο.
0: Δεν
1: εγώ
0: τον
1: πρόλαβες
0: πουθενά.
1: Τίποτα, τίποτα. Σηκώθηκα μέχρι να σηκωθώ. Είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Αφού είχα εξηγήσει βέβαια ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ήρθε, μου δείχνει το χάρτη ο άνθρωπος.
0: Σου κοπεί το περιστατικό στη Μητροπόλεως δίπλα στις Βινερίες που είναι εκεί. Πίναμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Με κάτι φίλους. Είναι και ο Αλεξάκης, ο Γιώργος. Και εκεί που καθόμασταν λοιπόν, καθόταν παιδάκια νέα, 22-23 χρονών, πήραν το κρασάκι του και τα παιδιά αυτά. Περνάει ένα σύφουνα τρέχοντα, σύφουνα και βουτάει από το τραπέζι τα κοριτσάκια. Ένα κινητό και συνεχίζει να τρέχει όπως έτρεχε, λέει, το πήρε στην κίνηση.
1: Α, εν κινήσει, ναι.
0: Ναι, δεν σταμάτησε καθόλου.
1: Σύμφωνα,
0: σύμφωνα. Σηκωθήκαμε όλοι, πού να τον βρούμε. Ανέβηκε σαν μηχανάκι, φύγανε. Και το κοριτσάκι εντάξει, λέει, βάλει τα κλάματα. Λέω, παιδί μου, τη λέω, αφού είσαστε καλά και τα λοιπά. Μα λέει, μου το έχει πάρει ο μπαμπάς μου, λέει, πριν δύο μέρες.
1: Εντάξει, καινούργιο.
0: Ήταν καινούργιο.
1: Μα και εγώ εκείνη
0: ρε σύμφωνα σου λέω.
1: Για σκέψε εμένα, φαντάσουμε εμένα, προσπαθώ να δώσω οδηγίες. Θέλω και οδηγίες να δώσω.
0: Τι οδηγίες εκεί, βάζα οδηγίες. Τα κινητά στην τσέπη.
1: Ξέρεις, έχει ζει κάτι γυλαίκα που είναι. Ναι. Τα στρατιωτικά γυλαίκα θα τα βάζω όλα πάνω μου.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα, με φερμουάρ. Όλα,
0: να ζωστείς, σε φυσεκλίκια.
1: Δεν είμαι να κυκλοφορώ εγώ και να έχω πράγματα πάνω μου. Κάποιος θα μου πάρει κάτι. Δεν
0: να ζωστείς.
1: Έτσι, τα έχει ζει τα γυλαίκα τα στρατιωτικά που είναι όλα τσέπες.
0: Τα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά, τα ίδια είναι.
1: Τα ίδια, τα βάλω όλα μέσα και θα κυκλοφορώ.
0: Πάρει και το γυλαίκο αυτός πηγαίνοντας.
1: Εγώ δεν το καταλάβω εδώ μεταξύ. Αητός, αητός.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη που είναι μαζί μας, η δικηγόρος μας. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Τι έγινε, σας έχουν κλέψει τίποτα έτσι? Τις δρίτσες σας πήραν το κινητό?
2: Κοιτάξτε, μου έχουν κλέψει κινητό. Έχουν μπει στο σπίτι και μας έχουν πάρει τα πάντα.
0: Όχι.
2: Το γονιόν μου για την ακρίβεια. Ό,τι είχαμε σε χρυσαφικό το πήρανε και το βαφτιστικό μου σταυρό τον είχαν πάρει τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα από
1: αυτό. Α, το αδειάσανε, ναι, ναι.
2: Δεν τους πιάσαμε ποτέ. Παλιότερα που μας έκλεβε ένας γνωστός, τον είχαμε καταφέρει να τον πιάσουμε. Ναι, ήταν ένας που έβαφε το σπίτι. Και καταφέραμε και τον πιάσαμε την ώρα που έκλεβε, αλλά και αυτός είχε πάρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Συγγνώμη, αυτός τι ήταν, γνωστός και φίλος?
2: Όχι, όχι, δεν ήταν γνωστός.
1: Γνωστός, ρε παιδί μου, σου λέει, δεν εννοεί γνωστός και φίλος. Ναι.
2: Φαινόταν έτσι ένα πολύ καλό παιδί, τον εμπιστευόμαστε, έμπαινε, έβγαινε μέσα στο σπίτι.
0: Για να βάψει.
2: Για να βάψει, είχε βρει ένα μικρό παραθυράκι, μπαίνει από το παραθυράκι και ένα βράδυ, ευτυχώς, τον βρήκαμε πάνω στην ώρα που έκλεβε.
0: Αμάν,
2: και
0: ήσασταν μέσα.
2: Και φωνάξαμε την αστυνομία, τον συνέλαβαν, μπήκε στη φυλακή, αλλά
0: βγήκε.
2: Τα χάσαμε όλα, δεν είχε τίποτα.
0: Βγήκε και από τη φυλακή, δεν έμεινε μέσα, υποθέτω.
2: Βγήκε, τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Βγήκε.
1: Βγήκε.
0: Μα εσείς να είστε καλά, κυρία Φραγκάκη.
2: Είμαστε καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Εσείς να είστε καλά. Εσείς και ο κόσμος που χάνει κανένα σπίτι, γιατί τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού. Η οποία είναι μια καλή ρύθμιση, οφείλω να πω. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει.
2: Είναι καλή ρύθμιση. Αύριο ξεκινά με το καλό, 21 του μηνός. Η νέα προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Εκεί θα ζητάμε να προστατευτεί το σπίτι μας, ό,τι άλλα υπάρχουν σε ακίνητα να εκποιούνται και με βάση το ποσό της εκποίησης που θα γίνει, θα υπάρχει και η μείωση της οφειλής. Δηλαδή, ας πούμε, χρωστάμε 200.000 ευρώ, mm-hmm. θέλουμε να προστατεύσουμε το σπίτι μας που αξίζει 150.000 ευρώ, mm-hmm. και έχουμε ένα εξοχικό το οποίο θα βγει στον πληστηριασμό στις 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Θα γίνει μια απομείωση του χρόνου, τελικά θα καταβάλουμε τις 140 uh-huh. σε έως 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds και έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά mm-hmm. ταμεία, και περιμένουμε τώρα και να ξεκινήσει και για τους δήμους mm-hmm. το επόμενο χρονικό διάστημα που θα mm-hmm. μπορούμε να ρυθμίζουμε και αυτά πλέον τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί.
1: Όταν λέμε το επόμενο χρονικό διάστημα, πότε είναι για τους δήμους του και για τους δήμους.
2: Το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
0: Να ρωτήσω κάτι, εγώ να κάνω την άλλη ερώτηση. Ναι. Εγώ έχω ένα σπίτι και χρωστάω 150.000.
2: Ναι.
0: Και έχω και μία περιουσία που πρέπει να τη δείξω όλη την περιουσία μου, έτσι. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλη την περιουσία ποια είναι. Καλά τα λέω, για να μπούμε στη ρύθμιση.
2: Βέβαια, γίνεται άρση απορρίτου.
0: Μάλιστα.
2: Και φορολογικού.
0: Μάλιστα.
2: Και καταθέσεων, τραπεζικού δηλαδή.
0: Εγώ λοιπόν χρωστάω 150.000 και πουλάω ένα δεύτερο σπίτι που έχω 200.000. Μπορώ να ξεχρεώσω το 150, θα μου τα δώσει τα 50 πίσω?
2: Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Τότε?
2: Δηλαδή και πάλι μένει μια βάση που αποπληρώνεται βάση του αλγορίθμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να απομειωθεί τόσο πολύ αξία του ακινήτου που πάμε να προστατεύσουμε.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι εγώ έχω τα χρέη μου είναι 100.000. Και το ακίνητο που μπορεί να εκποιήσω εγώ να το δώσουμε 130.000.
1: Ένα άλλο ακίνητο.
0: Ένα άλλο ακίνητο.
2: Βάση του εξοδικαστικού ή αν γίνει
0: του εξοδικαστικού.
2: Κάποια πώληση.
0: Με βάση τον εξοδικαστικό.
2: Αν μέσω του εξοδικαστικού ζητήσουμε την εκποίηση των ακινήτων που υπάρχουν και είναι, ας πούμε, υπερβαίνει την αξία mm-hmm. της πρώτης κατοικίας, και πάλι mm-hmm. θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ποσοστό το οποίο βγάζει ο αλγόριθμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το χρέος. Μόνο αν πηγαίναμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης και πούμε ότι πουλάμε τα πάντα και απομειώνεται όλο το χρέος. Μέσω του εξοδικαστικού αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Α, δεν γίνεται αυτό. Ενώ φαίνεται λογική η λύση αυτή που λες εσύ.
2: Είναι λογική λύση, αλλά...
1: Δηλαδή έχει μια συνέπεια. Σου λέει έχω τα χρήματα, το που πληρώνω, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς.
2: Δυστυχώς, η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε έναν κανόνα ότι όλοι πρέπει να μπείτε στον εξοδικαστικό. Ας πούμε σε αυτό το παράδειγμα που είπε ο Νίκος, εγώ θα πρότεινα να γίνει η πώληση διμερώς και να μπορέσει να επωφεληθεί ουσιαστικά και όλη τη διαγραφή του χρέους.
0: Δηλαδή με την τράπεζα, ας πούμε.
2: Με την τράπεζα ή το fund, αναλόγως.
0: Ναι, να πω δηλαδή, ρε παιδιά, εμένα αποδεσμεύστε μου, ας πούμε, ένα δεύτερο ακίνητο, να σας πληρώσω και εσάς, να πάρω και εγώ ό,τι απομείνει.
2: Να το πληρώσω και να ξεχρεώσω ουσιαστικά και την πρώτη κατοικία μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό. Πώς πάμε με τις 72 δόσεις, τώρα αυτό είναι και λίγο φορολογικό βέβαια κτλ. Αλλά επειδή είναι φορεία και ταμεία.
2: Προχωράνε και 72 δόσεις. Υπάρχει, Νίκο, μεγάλο ενδιαφέρον και mm-hmm. βλέπω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όντως ταιριάζει να μπει στις 72 δόσεις. Όταν mm-hmm. ο εξοδικαστικός, ας πούμε, λόγω του ότι κάποιος έχει ένα έτος, γιατί βλέπει ο εξοδικαστικός τα 5 προηγούμενα έτη. Αν ένα έτος έχει κάνει υψηλό εισόδημα, mm-hmm. έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, ας πούμε, ένα υψηλό εισόδημα, τότε ο εξοδικαστικός δεν κάνει πολλές δόσεις. Εκεί θα πάμε στη λύση των 72 δόσεων.
1: Αν έχεις δηλώσει ένα έτος, μόνο ένα έτος υψηλό εισόδημα.
2: Ναι, και ένα έτος ρίτσα υψηλού εισοδήματος σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός θα δει δυστυχώς αυτό το έτος. Δεν θα πάρει το πιο χαμηλό εισόδημα.
1: Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό, γιατί μπορεί να έτυχε μια χρονιά.
2: Δηλαδή
1: μια χρονιά μπορεί να έτυχε. Μακάρι να ήταν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να έτυχε μια χρονιά. Μια χρονιά.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι το πρόβλημα, και γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει ο αλγόριθμος να τροποποιηθεί και να μην βλέπει μόνο τι συμφέρει τους πιστωτές. Να βλέπει και αυτό που συμφέρει τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να δούμε κι άλλο ένα.
1: Λέει η Φανή, ναι. Παρεπτόντως στο προηγούμενο θέμα που λέγατε, αν δεν έχει κανείς περιουσία, τι γίνεται?
0: Μπαίνει στις δόσεις, 420.
2: Κάνει τον κανονικό εξοδικαστικό.
1: Τίποτα, ναι. Άρα, γιατί λέει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου.
0: Πάντως, ναι,
2: είναι, έχουν μόνο ένα σπίτι.
0: Είναι γενναίες πάντως οι δόσεις, έτσι. 2,40 και 4,20 δεν είναι λίγες οι δόσεις.
2: Είναι γενναίες, και να πούμε και στη Φανή ότι μπορεί εκείνη να ανήκει στην περίπτωση των ευαλώτων που εκεί θα δει ακόμα καλύτερη ρύθμιση. Δηλαδή θα πάρει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας αν έχει χαμηλά εισοδήματα. Και εκεί ο εξοδικαστικός πλέον θα της κάνει και καλύτερη ρύθμιση.
0: Mm.
2: Άρα και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση που πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε, αν θα μπορούσαμε.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά, Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο, και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, μπορούμε να εξετάσουμε προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται 14χρονας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο δράστης συνελήφθη, περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι στη Γερμανία οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο μετά την ήττα του κόμματος του καγκελάριου Μέρτς από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Ανχάλτ.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 24 στο Βόλο.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτηρέλη, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να συζητήσουμε για
1: τους πιο γνωστούς συνταγματολόγους.
0: Ακροδεξιά στην Ελλάδα.
1: Παρουσιάζει, όπως ο ίδιος λέει, παρουσιάζει το κόμμα του αύριο. Ναι, ο Κασιδιάρης. Να δούμε τι, πώς, γιατί.
0: Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε.
1: Να τον καλημερίσουμε, λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε τώρα, εδώ έχουμε προβλήματα λίγο και στην Ελλάδα με την ακροδεξιά, όχι μόνο στην Ευρώπη.
2: Κοιτάξτε, με την ακροδεξιά γενικά μπορεί να έχουμε προβλήματα. Με τον Κασιδιάρη ειδικά δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο. Ναι, τι γίνεται τώρα.
2: Διότι αυτά που εξαγγέλει είναι λεονταρισμοί και μετροέπειες και ας πούμε αυτό που συμπυκνώνει το λαϊκισμό είναι ότι ο λαός είναι πάνω απ' όλα, ενώ η λαϊκή κυριαρχία ξεχνάει ότι ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Το κόμμα αυτό, εντάξει, μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Προσέξτε, ο ίδιος ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογιμότητας, αλλά ούτε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Ναι.
2: Άρα το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον ίδιο, αλλά στα κόμματα τα οποία θα το συμπεριλάβουν στη τάξη του. Δηλαδή οποιοδήποτε κόμμα, ας πούμε, θα εξαγγείλει αύριο κόμμα. Μπορεί να εξαγγείλει και να είναι αρχηγός.
1: Ναι, ας πούμε ότι αύριο θα εξαγγείλει ένα κόμμα, λοιπόν. Ωραία.
2: Όποιο κόμμα, λοιπόν, είτε καινούριο, είτε παλιό, στο οποίο θα ενταχθεί, δεν πρόκειται να ανακηρυχθεί για τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα εξορισμού. Διότι είτε ως αρχηγός, είτε ως κρυφός αρχηγός, είτε ως μέλος δικού σας επιτροπής.
1: Όπως το είδαμε στους Σπαρτιάτες, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος, όταν ένα κόμμα έχει κάποιον που έχει καταδικαστεί με τα δικήματα του Κασιδιάρη, δεν ανακηρύσσεται από το πρώτο δούμα του Αριοπάγου που έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Και έχουμε και το προηγούμενο του 2023, το οποίο ο Κασιδιάρης έπαιξε όλα τα χαρτιά του. Και τα έκαψε.
1: Με τους Έλληνες, λέτε τώρα, με ποιο.
2: Με τους Έλληνες, με συνασπισμό ανεξαρτήτων. Έκανε δύο προσπάθειες. Ένα με κόμμα και ένα με ένα συνασπισμό ανεξαρτήτων, ο οποίος όμως θεωρήθηκε ότι και αυτός υποκρύπτει πραγματική ηγεσία κτλ. Επομένως, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή με την νομοθεσία που υπάρχει, με τη στάση του Αρείου Πάγου που είναι γνωστή από το 2023, με την ομολογία του εκλογοδικείου ως προς τους Σπαρτιάτες εκ των υστέρων, που ήταν μια κακή νομολογία κατά τα άλλα, με Βολοβή, Βουλή κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι μπορεί να ελεγχθεί και εκ των υστέρων.
1: Τρόπος, δηλαδή, παραθυράκια, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα.
2: Δεν υπάρχει. Ναι. Όσον αφορά την υποψηφιότητά του ως βουλευτή, και πάλι, εάν συμμετάσχει σε ένα κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα, αυτό είναι τεκμήριο ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Οπότε πάλι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανακηρυχθεί. Τι μπορεί να κάνει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αν θέλει να εκλεγεί.
1: Α, σε περιφέρεια, λέτε, ας πούμε, σε μια περιφέρεια να επιλέξει. Ακριβώς. Αλλά εκεί δεν μπορεί να πιάσει το 3%.
0: Στο δικό του κόμμα ή αλλού.
1: Μόνο στο ίδιο.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχει κόμμα και να κατεβεί.
1: Όχι, όχι. Στην περιφέρεια Ηπείρου να κατέβει μόνο του.
2: Αν κατεβεί, λοιπόν, οπουδήποτε στην Α Αθηνών, στην Β Αθηνών.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να λάβει το 3%.
1: Πρέπει να πάρει όμως το 3%. Σε μια περιφέρεια δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ.
2: Προσέξτε, και το θέμα είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε αφορά τη σημερινή συγκυρία. Εάν αύριο μεθαύριο, γιατί πολύ γρήγορα θα βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου, μέσα στο 27 πιστεύω.
1: Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, αν βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν έχουμε αλλαγή ως προς την ποινή, δηλαδή αν η καταστία μετάκλητο, θέμα, τότε αυτό συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για 13 χρόνια για το σύνολο της ποινής, η οποία αρχίζει από την επομένη της απόφαση. Δηλαδή, αν και το 27, μέχρι το 2040, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έχει ούτε δικαίωμα εκλέγει, ούτε δικαίωμα εκλέγεστε, όχι μόνο για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Αυτό είναι πιθανό, άρα, έτσι, ουσιαστικά. Εκεί πάμε.
2: Πιθανό, αυτό, ναι, είναι, ναι. Αυτό αναμένεται. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι λεονταρισμοί αυτά που λέει. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δύο περιθώρια. Ένα, να κατεβεί σε αυτές τις εκλογές, εφόσον δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση του Ιωπάου, και μπορεί να βγει στο τακτή. Αν δεν βγει, τότε έχει τη δυνατότητα να κατεβεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος και, κατά τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να είναι αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος στον χώρο της ακροδεξιάς.
0: Εξωκοινοβουλευτικού, εντάξει.
2: Γιατί δεν μπορεί να ανακηρυχθεί.
0: Σωστό.
2: δεν μπορεί να μετάξει τις εκλογές. Και βεβαίως θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό άλλων ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία όμως δεν είναι ναζιστικά, είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι απλώς είναι ακροδεξιά. Και τα οποία δεν νομίζω ότι θα είναι διατηρημένα να του αφήσουν περιθώρια για πολιτική επιβίωση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, σοβαρό κίνδυνο.
1: Και ίσα ίσα και με τα επόμενα δεδομένα χειροτερεύει η κατάσταση για τον ίδιο. Ναι, και τις επόμενους μήνες, εβδομάδες χειροτερεύει.
0: Πάντως εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, και το θεωρώ και λιγάκι οξύμορο, ένας άνθρωπος ο οποίος υμνεί τον αντικοινοβουλευτισμό, κύριε καθηγητά, να προσπαθεί μέσω του κοινοβουλευτισμού να εκλεγεί μέσα στη Βουλή.
2: Δυστυχώς, όπως ξέρετε, όλοι οι δικτάτορες παλιότερα μέσω εκλογών αναδείχθηκαν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τη δημοκρατία. Και ο Χίτλερ.
0: Εθνικός σοσιαλισμός.
2: Και ο Μεταξάς. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ ανεκτικό πολιτισμό. Αν έχετε όλες τις απόψεις, ακόμα και τις ναζιστικές, όταν διατυπώνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν στην πράξη υπάρχουν προσπάθειες ανέρεσης της ίδιας δημοκρατίας, η δημοκρατία είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό πολιτισμό. Ξέρει να αμήνεται και πρέπει να ξέρει να αμήνεται και έχει μάθει πολλά από τον παρελθόν ώστε να ξέρει να αμήνεται. Και νομίζω ότι με αυτή την νομοθεσία που έχει γίνει, παρά ότι κατά την άποψή μου και έχω ασκήσει κριτική σε αυτό, έχει ορισμένα σημεία προβληματικά η νομοθεσία, έχουν και η απόφαση του Αρείου Πάγου η προηγούμενη έχει προβληματικά σημεία και η απόφαση του Κλοκουδικίου έχει προβληματικά σημεία, αλλά αυτό είναι ζήτημα αξιολόγηση συνταγματική. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό. Και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση που ο Ηλίας Κασιδιάρης, να καταλάβει ότι αυτή είναι η θεσμική πραγματικότητα που τον αφορά.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο σας ανησυχεί αυτό το κύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, το ότι ανησυχεί είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πόσο, διότι σε αυτή την ακροδεξιά υπάρχουν και στοιχεία αντιδημοκρατικά, πιστεύουν τον ολοκληρωτισμό, καλύπτονται πίσω. Δεν είναι όλοι. Φανταστείτε το 30% που πήρε το 40% που πήρε το αφεντέ στην Γερμανία. Δεν είναι όλοι ναζί, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι σε άλλο καλούπι το της Γαλλίας από τη Γερμανία. Δηλαδή το της Γερμανίας είναι στα άλλα.
2: Κρύβονται πίσω μέσα σε αυτά τα κινήματα της ακροδεξιάς. Κρύβονται πολύ με ολοκληρωτικές απόψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρώτον, για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στις χώρες αυτές. Και μελλοντικά. Και δεύτερον, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κόμματα είναι κόμματα εθνικιστικά. Πρεσβεύουν μια επιστροφή στο εθνικό κράτος, νομίζοντας ότι έτσι θα αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση. Ενώ αυτό είναι βούτυρο, θα έλεγα, στο ψωμί της παγκοσμιοποίησης για τις αρνητικές συνέπειες. Διότι όσο πιο πολύ είναι περιορισμένη η πολιτική μάχη μέσα στο εθνικό κράτος, τόσο πιο εύκολο τα υπερεθνικά κέντρα μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η Ευρώπη χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί είναι ισχυρό, μπορεί να είναι, δεν είναι ακόμα. Έχει πολλά να κάνει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στους διαφορετικούς ανέμους της παγκοσμιοποίησης και απέναντι στις προσπάθειες των ολιγαρχικών οικονομικών κέντρων να επιβάλλουν τη θέλησή τους και ουσιαστικά να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία. Με αυτή λοιπόν την έννοια, είναι ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία των οικονομικών κέντρων να επιβάλλουν τη θέλησή τους και ουσιαστικά να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία.

0: τον όρο λαϊκισμό, γιατί χρησιμοποιείται δια πάσα νόσων, χρησιμοποιείται τον όρο δημαγωγία, τη δημαγωγία.
1: Κολλάει παντού, κολλάει παντού, είναι η κατάληξη πρότασης. Ναι, ναι.
0: Τη δημαγωγία λοιπόν των ακροδεξιών κομμάτων και τις εθνικιστικές εξάρτησης, διότι τι κάνει ουσιαστικά τα εθνικιστικά κόμματα, αυτό που πρεσβεύουν είναι ο εθνολαϊκισμός. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν ότι ο λαός είναι πάνω απ' όλα, αλλά δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν συντάγματα, δεν υπάρχει τίποτα. Συνδέουν τον λαό με το έθνος, μια περίτεχνη έτσι κατασκευή, και λένε ότι το έθνος είναι πάνω απ' όλα. Και ποιος διερμηνεύει τη θέληση του έθνος? Ο εκάστοτε ηγέτης. Και άρα αυτό είναι η απαρχή για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτισμού.
2: Κύριε καθηγητά,
1: ευχαριστούμε
2: θερμά.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγα λεπτά. Λέει ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ είναι στα 41 λεπτά. Μπορεί να το πάει η κυβέρνηση μέχρι τα 35 που είναι το κατώτατο όριο. Δηλαδή μόλις 6 cents. Αυτό θα μας σώσει από την κατάσταση, τα 6 cents.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι τα 6 cents, είναι το ΦΠΑ 8-9 cents. Να βάλει και ο Μητσοτάκης το χέρι στην τσέπη, αλλά 20-25 cents.
0: Σαν και
1: εσένα
0: θα το
1: 30,
0: βάλει, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, να πέσει ένα 40.
0: Ναι, συνολικά.
1: Υπ' αυτήν την έννοια. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι από τους χαμηλότερους στο πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ρε Σιρογκάκο, λέει ο Πάνος, αληθεύει ότι έπεσε σε κατάθλιψη γιατί κέρασες καφέ.
0: Κάτσε ρε ζυμάρο.
1: Κάτσε ρε ζυμάρο.
0: Βάζει το βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Δεν πάνω ξέρεις πόσο είναι. 2,5 ο καφές και 2,5 ρίτσας 5.
0: Ναι.
1: Και κάτι κουλουράκια πάμε στα 15.
0: Έλα,
1: 15, 2 μέρες 30 ευρώ.
0: Θα σε κάνω Βασίλισσα, το θυμάσαι τη ταινία. Θα σε κάνω Βασίλισσα.
1: 30 ευρώ.
0: Τι θες να σταμάτη.
1: 30 ευρώ το
0: δίμερο. 200 ευρώ, ναι.
1: 4 φορές που είναι ο μήνας 120.
0: Ναι, Νίκο.
1: Στους 12 μήνες.
0: Απαπαπαπαπαπα, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ένα μισή χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι ένα μισή
0: χιλιάρικο. Άσε με. Δεν σταμάτη.
1: Δεν θα κάνω εγώ. Γεια σου Γιάννη, αντιλαϊκιστή. Ο Real Blogger διαγωνισμός. Αν στα δώρα του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνεται και προφιτερόλ, δεν στέλνω μήνυμα. Ορίστε, θέλει να φάει γλυκό αυτός.
0: Εντάξει, ο Real Blogger.
1: Σε λίγο έρχονται τα ονόματα, εδώ θα γίνει χαμός.

0: Λοιπόν, ο
1: Νίκος. Μας έχει τρελάνει, Νίκο, μας έχει τρελάνει.
0: Ο Νίκος από Παπάγου. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια στον άνθρωπο ήδη ρομπότ θα προσθεθεί λογισμικό AI, τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα έχουμε. Βαριαναστενάζει και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος βαριαναστενάζει.
1: Τι να κάνει και ο Γιώργος.
0: Τα σπίτια μας λέει.
1: Εννοεί ότι ρε παιδί μου, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή θα είναι ένα εξελιγμένο είδος απίστευτο. Και πιθανότατα ανεξέλεγκτο.
0: Καλημέρα από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Κατερίνα Κάβουρα ξανά. Καλημέρα, η Τουρκία στην εντάσει. Όποτε θυμηθεί.
1: Κάνει δουλίτσα,
0: το διεθνέ δίκαιο, λέει, όποτε θυμηθεί. Θέλει να είναι τα νησιά ευάλωτα, λες και να αφεντικά. Η στρατικοποίηση δεν είναι απειλή. Άμυνα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρογκάκο, μέσα σε κύριε Μπιζόγλη μας.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Φανή, Φανή Μαυροπούλη, καλημέρα σας, δεν έχω άλλη περιουσία. Τι γίνεται, ευχαριστώ.
1: Το έθεσα. Το έθεσα στην Κατερίνα, τη Φραγκάκη, κατάλαβες. Αυτό ήταν που της είπα.
0: Ότι δεν έχει άλλη blogger, περιουσία. Λέει, τι θα γίνει με τα fans, με αυτή τη μάστιγα.
1: Ναι, μα εκείνη την ώρα, γι' αυτό της το είπα της Κατερίνας Φραγκάκη.
0: Αμός. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Έλα λοιπόν.
0: 19 χρόνια Real FM, γιορτάζουμε.
1: Και είστε και υπάρχουν δώρα. Και τυχεροί. 19 δώρα.
0: Μας ήρθε η λίστα.
1: Λοιπόν, τις κλήρωσεις πάμε να δούμε. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Κερδίζει ο Ιάκωβος Φουντάκος.
0: Καλοτάξιδος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Η Γιανούλα Παπαδημητρίου.
1: 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Λοιπόν, ο Ιωάννης Αδάμης, ο Λεωνίδας Νταλαγιάννης, η Ζωή Τσαδάρη, ο Μιχαήλ Ξούρης και ο Νίκος Χάλκος.
0: Μπράβο. Το ένα κινητό από τη Xiaomi το παίρνει ο Ζαχαρίας Τσίκρας από την Ηλιούπολη.
1: Α, και συντοπίτη σου.
0: Ναι.
1: 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Χαρά Αψάθα, Αγγελική Ευαγγέλου, Άγγελος Στεφανάτος, Μαρίνης Πετρόπουλος, Σαβίνα Βογιατζή. Αν τα λέμε, μπορεί να κάνουμε και κάποιον τόνο λάθος, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Γιατί είναι κεφαλαία, μωρέ.
1: Ναι, είναι κεφαλαία, γι' αυτό μπορεί να κάνουμε κάποιον τόνο λάθος.
0: Μία τηλεόραση FNU 4K των 55 ιντσών. Ποιος το παίρνει? Ο Δημοσθένης Παρσαλής.
1: Κι εγώ εκεί έβαλα τον τόνο. Λοιπόν, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Γεώργιος Νικόπουλος και Αλέξανδρος Σάλτας.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο σε όλους σας.
0: Ωραία, άντε, σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά, να τα χαρείτε με τον τρόπο σας, όπως ξέρετε εσείς.
0: 19 χρόνια Real, 19 δώρα, εξαιρετικά κληρώσαμε.

0: Μην ξεχνάμε όμως και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot, το πρωτοσέλιδο της Real News, μια εξαιρετική ανάλυση. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.
1: Οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς ένα μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κυβέρνηση. Δύο συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανση στη Real News. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες.
1: Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα και εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο από τις αρχές του 2027. Ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 μέρες.
0: Μην χάσετε τη Real News, όντως είναι εκπληκτικά τα ρεπορτάζ και τα άρθρα των συναδέλφων. Μαζί in style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Και το Drive που δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Το eurobank.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει. Αναφέρεται επίσης στην οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ, μέτρα που θα εξειδικευτούν την ερχόμενη εβδομάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Στις κάλπες προσέρχονται Γερμανοί πολίτες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Αποτελούν κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το στενό του Ορμούς δεν ανοίγει εάν δεν τηρηθούν οι όροι μας, διαμηνύει η Τεχεράνη λίγες ώρες μετά την επίθεση των Χούθη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Επίγουσα προειδοποίηση για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης απευθύνει η Ουάσιγκτον στους πολίτες της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν κλήθηκαν στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League οι δραυματίες Λάζωρας Ρώτα και Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς και ο ανέτοιμος Τάσος Μπακασέτας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στις κλήσεις τους Μανώλη Σάλιακα, Γιάννη Μιχαηλίδη και Φώτη Ιωαννίδη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρυθμίση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή, μέσω email στο studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Το πότε φεύγει ο Σεπτέμβριος, ούτε που το πήρα χαμπάρι. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να περάσετε καλά το Σάββατό σας, ειδικά το βράδυ σας. Και σήμερα να έχετε μια όμορφη μέρα, πιο χαλαρή, πιο ξεκούραστη. Αύριο αρχίζει μια δύσκολη εβδομάδα για όλους μας. Η επικαιρότητα αθλητική στο φουλ. Έχει σήμερα πρωτάθλημα Αλφα Εθνική, Super League 1 και οι τέσσερις μεγάλοι παίζουν εκτός. Χθες το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής, ισοπαλία. Είχαμε τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τον ΠΑΟΚ που επιστρέφει. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Super Cup. Της Ευρωλίγκας έχασε από τη Ρεάλ. Στο πόλο ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Χόβεντ και πέρασε στους 16 του Champions League. Έχουμε και τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια. Σήμερα έχουμε στο βόλεϊ την εθνική ομάδα που παίζει με τη Φιλανδία και διεκδικεί την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα. Όσοι θέλετε να δείτε διεθνές ποδόσφαιρο, έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι. Το πρώτο στην Ισπανία, Ατλέτικο Ρεάλ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Αλλά και στην Πορτογαλία το βράδυ έχει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Πόρτο και την Μπενφίκα. Και μια και είπα για το διεθνές ποδόσφαιρο, πραγματικά χαίρομαι για τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα, που ξεχωρίζουν, που διαπρέπουν. Ο Κοστούλας κάνει πράγματα και θάματα στην Premier League. Δεν ξέρω πόσοι το πήρατε χαμπάρι, χθες έπαγε 3 γκολ η Arsenal από την Brighton με πρωταγωνιστή τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε στο επόμενο τρίωρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, να πω ότι η εκπομπή από 2-5 έχει πάει 12-3 και είναι κανονικά με τηλέφωνα. Πρώτο τραγούδι και είναι και μεγάλο κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μια Κυριακή, σε μουσική του Γιάννη Σπανού, και ακούμε τη φωνάρα του μεγάλου Πιθηκότσι.

0: όμως είναι η Κυριακή. Λοιπόν, η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη έβιασε η πρώτη για σήμερα. Καλώς την κυρία Γεωργία.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρομαι για την εκπομπή σας, αλλά τέτοια τραγούδια μια Κυριακή που χάνουν το παιδί της, μια μητέρα και ένας γονιός, δεν είναι να το βάζετε να το ακούνε, γιατί υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει παιδιά παλικάρια.
0: Ναι.
1: Και πληγώνονται θανάσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τέτοια τραγούδια, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τα τραγούδια. Πέστε αυτό που θέλετε. Πέστε αυτό που θέλετε. Ναι.
1: Αυτό που είπα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληγή για τους γονείς που έχουν χάσει παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Παλικάρια, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να μην το ξαναβάλετε τέτοια τραγούδια που πληγώνουν, κύριε Κολοκοτρώνη μου, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχω τελείως διαφορετική άποψη, βέβαια. Σέβομαι αυτό που λέει η κυρία Γεωργία. Αλλά δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή την ώρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη, διότι διοργανώνει η ΟΦΗ εθελοντική αιμοδοσία, ξεκίνησε τώρα πριν 10 λεπτά, στη Θύρα 1 στο Παγκρίτιο, με στόχο να συγκεντρωθούν εφιάλες αίμα για τη στήριξη των παιδιών και των εφήβων με καρκίνο. Το κάνει κάθε χρόνο ΟΦΗ, Σεπτέμβριο, είναι η έκτη χρονιά, σε συνεργασία με την Παρέα της Αγάπης και με αρρωγό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όσοι ακούνε από το Ηράκλειο στην Κρήτη, παρακαλώ πολύ να πάνε, δεν χρειάζεται να πω γιατί. Από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιρόφιλοι, να πω ότι εφόσον δώσουν αίμα, η ΠΑΕ ΟΦΗ θέλει να τους κάνει κάποιο δώρο και θα τους δώσει ένα εισιτήριο δωρεάν για τη θύρα 10 του σημερινού αγώνα ΟΦΗ Αστέρα Τρίπολης. Αλλά ανεξάρτητα αυτό, τον αγώνα, σημασία έχει ότι η κριτική ΠΑΕ προσφέρει στην κοινωνία, το κάνει κάθε χρόνο, της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, βέβαια και άλλες ομάδες τα κάνουν αυτά, όχι μόνο ΟΦΗ, και καλό θα είναι οι Ηρακλειώτες να δείξουν την ευαισθησία τους και να πάνε στο Παγκρίτιο. Έχει ξεκινήσει στις 12 και ολοκληρώνεται στις 4. Έχουν χρόνο εκεί που θα βγουν τώρα για τη Βολτίτσα, να πάνε εκεί στα Λιοντάρια, να πάνε στην Πλατεία Ελευθερίας, δεν ξέρω πού να πάνε, για να πιούν το καφεδάκι τους ή να φάνε την πουγάτσα τους, να πεταχτούν πρώτα να δώσουν αίμα. Γιατί είναι για καλό σκοπό πάνω απ' όλα.

0: Δεν θέλω, Νίκο, δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Ο καθένας όπως το νιώθει. Εγώ προς Θεού σέβομαι τι είπε η κυρία Γεωργία κλπ. Αλλά εάν είναι να μην βάζουμε, αν πάμε στα τραγούδια αυτά που μας θυμίζουν πρόσωπα καταστάσεις, για να μην σας πω το 80-90% του ελληνικού ρεπερτορίου, ειδικά των παλιών τραγουδιών, η συντριπτική πλειοψηφία να μην βάζουμε τα τραγούδια αυτά τότε. Τι να κάνουμε, εγώ αυτές είναι οι επιλογές μου. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να το γυρίζετε. Ξέρετε τα τραγούδια εγώ που βάζω. Αλλά αυτά τα τραγούδια σας έχω πει ότι αγγίζουν τον κόσμο. Ένας γονιός, Νίκο μου, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, είτε ακούσει το τραγούδι, είτε δεν το ακούσει, τραβάει το γολγοθά του, την ανηφόρα του. Έχει χάσει το βλαστάρι του, το παιδί του. Είτε τα ακούσει το τραγούδι, είτε δεν τα ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε η κυρία Γεωργία, τη σέβομαι, αγαπώ τον κάθε άνθρωπο και το τελειώνουμε εδώ. Δεν θέλω, παρακαλώ πολύ, να το συνεχίσουμε. Και να ξέρετε ότι εγώ αυτό που είναι να κάνω θα το κάνω. Δεν πρόκειται δηλαδή εγώ να σταματήσω επειδή είπε η κυρία Γεωργία. Εγώ σέβομαι την άποψή της. Αλλά εγώ αυτό που κάνω εδώ και 30-35 χρόνια στο ραδιόφωνο, αυτό θα συνεχίσω. Δεν θέλω κάποιο άλλο μήνυμα πάνω σε αυτό, παρακαλώ πολύ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω κάτι άλλο. Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Έλα, Παναγιώτη μου, τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι να πω σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, στην ευγενέστατη κυρία τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι,
1: την Ειρήνη. Να είστε όλοι καλά. Η κυρία Ειρήνη, να είναι καλά η κυρία Ειρήνη και όλος ο κόσμος του Real. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά μας. Κύριε Γιώργο, έχει κανένα ιδέα τι έκανε όφη προχθές?
0: Αν είδατε, βέβαια, χθες μισή ώρα για τον όφη μιλούσε.
1: Πραγματικά, το ξέρω. Θέλω να πω ότι αυτό που έκανε όφη είναι 10 σκάλες ανώτερο από αυτό που κάναμε όλες φέτος. Δηλαδή, ο όφη να κερδίσει την πέμπτη ομάδα της Γερμανίας και όχι απλά να την κερδίσει. Και εύκολα. 2-0, εκτός από ένα σημείο που πρέσαρε η Χόφενχάιμ, και λογικό είναι. Εντάξει, δεν γίνεται να μπρεσάρει καθόλου μια γερμανική ομάδα, αλλά εκτός από εκείνο το σημείο, ο Όφη ήταν καταπληκτικός. Τέτοιο γκολ, σας μιλάω ειλικρινά, δεν έχω πανηγυρίσει ούτε με τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο ειδικά.
0: Το δεύτερο, ναι. Ήταν γιατί το δεύτερο είναι βάζει στη σφραγίδα της νίκης.
1: Ναι, ναι, ήταν κερασάκι στην τούρτα σε εκείνο το λεπτό που το μπήκε, ήταν το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, σας λέω δηλαδή, έτσι, αυτό το πρωτάθλημα και αυτές τις μικρές ομάδες που δεν είναι μικρές πλέον θέλουμε στην Ευρώπη, ελληνικές και άλλες ομάδες. Πόσους βαθμούς μαζέψαμε τώρα, είδατε, με 2 νίκες, Ολυμπιακό, Όφη, σακουλάκι, φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι που λένε.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Και βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός έχει εύκολη κλήρωση αν εξαιρέσετε Φράιμπουργκ και Μπράιτον. Και η ΑΕΚ μπορεί να κάνει 2 νίκες, 3 ακόμα, πιστεύω εγώ προσωπικά. Δηλαδή, εγώ έχω κυκλώσει με τη Σακτάρ, μπορεί να το πάρει. Κάτι μπορεί να προσπαθήσει μέσα στην έδρα της και με τη Ρώμα που δεν είναι εύκολο, αλλά και με τη Γαλατά μπορεί να προσπαθήσει η ΑΕΚ. Έχουμε δει η ΑΕΚ ότι και σε μεγάλα παιχνίδια είναι διαφορετική. Να μαζέψουμε βαθμούς για την Ευρώπη. Αυτό είναι το καλό και να βγουν και άλλες ομάδες πιο μικρές από κόσμο και από όνομα. Και λίγα για τον Παναθηναϊκό για να κλείσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, κύριε Γιώργο, πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια επί Γιωβάνοβιτς που επιτέλους είμαι χαρούμενος. Βλέπω τον Παναθηναϊκό και δεν έχω ένα άγχος. Όχι να βάλουμε 1-0 με το ζόρι, μην ισοφαριστούμε και χάσουμε τους βαθμούς. Άλλη φορά, άλλη χρονιά, τέτοια αγωνιστική, ήμουν στο μείον 10. Και φέτος διεκδικώ το πρωτάθλημα και είμαι και πρώτος. Δεν ξέρω για πόσο, γιατί δεν παίζω μόνος μου. Εντάξει, θα γίνουν και κάποιες γκέλες. Θα γίνουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Θα υπάρχουν παιχνίδια που θα στραβώσουν στο 90. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια αλληλοτροπία φέτος από τον κύριο Τζέικοπ Νίστρουπ και από τους συντελεστές της ομάδος. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να πάρουμε κι εμείς ένα πρωταθληματάκι που τόσο μας λείπει τόσα χρόνια και να είμαστε καλά. Υγεία μακριά από το φανατισμό, γιατί βλέπω πάρα πολύ τον κόσμο υπέρ του Όφη φέτος και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι να υποστηρίζουμε και όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και όποιος βγει. Γιατί αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Γιατί για αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάθε παραπάνω λεφτά, να φτιάξουν λίγο την ομάδα τους καλύτερα, οι πιο επαρχιακές ομάδες. Και αυτό θα τους βοηθήσει. Αυτά είχα να πω.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Να είσαι όλοι καλά και το σεβασμό μου.
0: Να είσαι καλά και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τι ωραία μιλάει αυτό το παλικάρι. Νέο παιδί. Κυρία Γεωργία, δεν ξέρετε τι μου κάνατε τώρα, έτσι που ξεκινήσατε την εκπομπή. Δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή με αυτά που μου στέλνει ο κόσμος. Πονώ, συνέχισε. Στέλιος. Λευκάδα. Έχω εδώ μια κυρία, με συγχωρείτε, την κυρία Μαρία, από το Ελληνικό. Και μου λέει ότι εγώ ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, αισθάνομαι ότι ο γιος μου ζει. Έτσι θα πάμε. Σας παρακαλώ πολύ να το σταματήσουμε αυτό. Ο Δέλτα Μη λέει: συμφωνώ απολύτως με σένα. Άλλωστε, η μουσική και τα τραγούδια είναι για να μιλάνε για όλα μας τα συναισθήματα, με τον πόνο να έχει μεγάλο μέρος σε αυτά. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ότι ειδικά τα παλιά τραγούδια, ο πόνος, η καθημερινότητα, τα προβλήματα. Αν κάποιοι, ας πούμε, δεν ξέρετε το Καζατζίδη. Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι έλα μωρό, ο Καζατζίδης τον πόνο τραγουδούσε, μυρολογούσε, έκανε, έδειξε. Ασφαλώς, είπε πάρα πολλά τραγούδια ο Καζατζίδης για την καθημερινότητα. Και όχι μόνο ο Καζατζίδης, όλοι αυτοί οι παλιοί. Τι σημαίνει αυτό?
2: Energy 94,2.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε, από ό,τι φαίνεται, το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Αναφέρεται στα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ που θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
17: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε να πω στο κύριο Γιάννη από τα Μέγαρα ότι εμείς κλείσαμε το τηλέφωνο γιατί θα περιμένατε 8 λεπτά. Έτσι, από σεβασμό να μην περιμένετε. Αν έχετε την καλοσύνη να ξαναπάρετε, να πείτε αυτό που θέλετε. Το πρώτο, κυρία Γεωργία, δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο. Και τρίτο, μία άλλη κυρία πήρε την Ειρήνη και είπε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ στην κυρία Γεωργία δεν είπα τίποτα. Από σεβασμό την άκουσα τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα, επειδή συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, θα παρακαλέσω, δεν θα διαβάσω άλλα μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά θα σας πω, πολύ απλά, και νομίζω ότι θα συμφωνεί η πλειοψηφία, αυτή είναι η άποψή μου, ότι αυτά τα τραγούδια, τα παλιά τραγούδια που αγαπώ και πάντα θα τα βάζω, είναι η Ελλάδα μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η ύπαρξή μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τα ακούμε. Ουσιαστικά θα είναι ένα χτύπημα στον αυτοσεβασμό μας. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ο Τωτός. Καλώς τον. Την κατάλληλη ώρα μας ήρθε. Την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη ώρα μας ανεβάζει.
2: Ναι, γιατί που λες για την κυρία Κιάνη, για να μην σε ενοχλούνε, βάλε με νηδιάτη. Τώρα τέτοια θα λέμε. Τώρα τέτοια θα λέμε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ώρα για τέτοια, είναι ώρα για.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Πώς να πάρω, Γιώργο, να μην λέμε. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος με αυτά που γίνονται.
1: Να.
2: Που δεν υπάρχει, δεν κυβερνάει κανένας τίποτα. Τίποτα. Με το παιδί που χάθηκε. Με το που κάνει του ψευδογιατρούς.
1: Λες τώρα με το Μαζονάκι, έφυγε τσάμπα το παιδί. Έφυγε τσάμπα.
2: Τσάμπα, Γιώργο μου. Τσάμπα που σου λένε γραμμένα του κάθε μια νου. Τσάμπα. Κάνουν το για. Και να ξέρουνε. Εμένα κυνηγάγανε. Γιατί πουλάγα ψάρια, γιατί πουλάγα μανάβι. Και αν έχω άδεια. Μα παράνομο εγώ. Μα παράνομο.
1: Ναι.
2: Έχεις άδεια το που κατά,
1: αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες ήταν αντικείμενο συζήτηση σε μια παρέα χθες το βράδυ που ήμουνα. Ότι κάνουν ελέγχους, εντάξει, παντού πρέπει να κάνουν ελέγχους, αλλά εκεί που πρέπει να κάνουν περισσότερο γιατί είναι με την υγεία μας, εκεί κάνουν τα στραβά μάτια. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος για το τίποτα στην κυριολεξία.
2: Βέβαια.
1: Εγώ δεν εξετάζω αν αυτός ο άνθρωπος ήταν επώνυμος, ανώνυμος. Ήταν ένας άνθρωπος. Και μάλιστα σε μια ηλικία τόσο δημιουργική, 54 ετών. Λοιπόν, είναι να τρελαίνεσαι, ας πούμε. Είναι να τρελαίνεσαι.
2: Ο Μπαρμπαλάβρος που πήγε και πολέμαγε με το χάπι του θανάτου στην Κύπρο, Μπαρμπαλάβρος και του στέλνω και χαιρετίσματα.
1: Να.
2: Που ήμουν εγώ στην Κύπρο και κοιμόμουν με το χέρι στη σκανδάλη και με το όπλο δίπλα μου, μέρα νύχτα στα βουνά. Μέρα νύχτα. Μια πιθαμή δεν μπαίνανε. Και λέει τώρα πήραμε όπλα, φυλάμε τα νησιά. Γιατί τότε δεν είχαμε όπλα, τι είχαμε, σφεντώνες, διώξαν το στρατό. Τα διώξανε όλα, μιλημένα, με τον Ιωαννίδη που σα έχω πει, Γιώργο. Όπως προδώσαν το Χριστούλη. Το Χριστούλη σταυρώσαν και τον προδώσανε. Εμάς θα πείσουνε.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι
2: το Χριστό σταυρώσανε, Γιωργάκη μου. Το Χριστούλη σταυρώσανε το Χριστό. Το Χριστό. Που έχει πολλοί και δεν πιστεύουν. Εγώ επειδή πιστεύω πολύ και στους Αγίους και αυτά. Ξέρετε, μου λέγανε ότι είμαι θεοφοβούμενος. Είμαι θεοφοβούμενος. Πιστεύω. Πόσες φορές με έχει δει τόσο ο Θεός και η Παναγία. Ο άλλος δεν μου βγάλε μαχαίρι στην Ομόνια που στα έχω πει και άλλες φορές. Που σπάγα τα ποτήρια με τα δόντια. Αν δεν σπάγα τα ποτήρια με τα δόντια, θα με μαχαίρουνε. Δύο αστυνομικούς που τους δίδωσα από βέβαιο θάνατο στην πλάκα, τους σκότωνα σαν λιταράς. Και ήμουν εκπαιδευμένος στην Κύπρο, αν δεν ήμουν εκπαιδευμένος, δεν έξερα πώς θα πάω. Και τους δίδωσα από βέβαιο θάνατο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να στείλουμε και τα χαιρετίσματα στις ωραίες κυρίες.
2: Ναι. Στην κυρία Χριστίνα.
1: Θα τελειώσουμε με την Αγγέλα, την έχω μάθει απ' έξω.
2: Βέβαια, τα λέω, η Αγγέλα είναι η αγάπη μου.
1: Η Αγγέλα.
2: Όλη η Αγγέλα. Ναι, όλη, ναι, ναι, η Αγγέλα.
1: Έτσι,
2: και καλή κοπέλα και ωραία.
1: Ωραία.
2: Γιώργο, δεν μετράει επάνω στον άνθρωπο. Το εσωτερικό του χαρακτήρα.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Αυτό
1: εννοείται.
2: Μετράει. Ναι. Αυτά μετράνε όλοι.
1: Λοιπόν, για πάμε, για πάμε, μην τις ξεχάσουμε, για πάμε.
2: Ναι, είναι η Κατερίνα από τον Πειραιά. Είναι η Γιούλια από την Καλλιθέα. Είναι η Αγγέλα. Πολλές είναι, Γιώργο.
1: Ναι. Πέντε είχα μετρήσει. Πέντε.
2: Ναι, να σου πω που είχαν ένα διάστημα. Ναι, άλλο που σου λέω που φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη. Είμαι αργωνιασμένο εδώ. Τότε είμαι 22 χρονών. Και έχω φύγει και με στείλανε οι γονείς
1: μου. Ναι, κάποια φορά να μου πεις πόσους αραβώνες έχεις κάνει.
2: Έχω περάσει τον Παναγία από τα μέσα.
1: Ήμουνα σίγουρος, ήμουνα σίγουρος.
2: Εκατό, εγώ συνέβαινε.
1: Στρέμει δια το αραβόνος.
2: Ναι, όπου πατώ. κόρη μου και ρίχνω τη ματιά μου μεγάλο τώρα. Δίνεται γύρω από το όνομά μου.
1: Ναι.
2: Πολλές αρεμονές. Στην Καλυφαία και στην Ξενοφόντος που μένει αγγέλα πιο. Δεν έχω πει σε κανένα ποια είναι.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
2: Ναι, εδώ στο άλλο Καλαμάκι, σε εμάς. Εδώ σε εμάς.
1: Ναι.
2: Του
1: λάχονται
2: από εκεί και από εκεί που
1: μένει
2: λίγο πιο πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί που
1: αφού
2: το
1: ξέρω το σπίτι. Μάλιστα. Όχι, όχι, άσε το. Δεν χρειάζεται.
2: Ναι,
1: λοιπόν, ωραία, ναι. Δημήτρη μου, ωραία.
2: Θα γίνω, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Γιώργο, θα γίνω μια μάρκα, μα μεγαλώσω.
1: Α, μεγάλο, βέβαια, μα, βέβαια. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης. Ήταν την κατάλληλη ώρα, το κατάλληλο τηλεφώνημα. Το τός, ξεχωριστός, μοναδικός και τον ζητάτε. Αυτό, ότι ζητάτε, όπως βέβαια ζητάτε όλο αυτό το διάστημα. Και ήθελα να σας πάρω, κύριε Κώστα, το Αυγολέμονος, να τον καλημερίσω. Τι κάνουμε?
3: Καλημέρα, κύριε Κολοκοτρώνη. Εδώ ήμουν 2,5 μήνες αυτό, σε κέντρο αποκατάσταση, γιατί έφερα τη λεκάνη όλη.
1: Άμα.
3: Όταν τα έπαιζα και τώρα κάνω ψυχοθεραπεία σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Αλλά δεν μπορώ να ανεβάσω πίεση. Όλο 6,5 τώρα το έχω φτάσει 8.
1: Να.
3: Και 4,4 τη μικρή. Αλλά δεν βαριέστε. Η αίτη πληγώνεται, δεν σκοτώνεται ποτέ. Τα χιόνια λιώνω, τα βουνά μένουν.
1: Έτσι.
3: Πρέπει και εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες μου.
1: Να.
3: Τι να κάνω. Εγώ σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα. Ένα κοινωνικό και ένα αστικό. Μιλήσατε για τον Καζαντζίδη. Για μένα ήταν, είναι και θα παραμείνει μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Θα μπορούσε να δώσει πολλά ως τέλειος, αλλά αναλώθηκε στη διένεξή του με το Μάτσα. Και άμα δείτε να πούμε για την ταινία που γυρίστηκε, πάλι το σύστημα υπέρ Μάτσα, να το κάνει μαμάκια, να το κάνει να πούμε ότι είναι τελείως αυτό να πούμε μαμάκιας, να το κάνει έτσι, να το κάνει αλλιώς. Για μένα αυτή η ταινία ήταν ντροπή για το Στελάρα. Ενώ ο Στέλιος για μένα ήταν αντελώς το αντίθετο από αυτό που έδειξε η ταινία. Και είναι άποψή μου αυτή.
1: Να.
3: Τώρα δεν ξέρω τι γύρω από άποψη. Δεν πάνε να τα πει τα τραγούδια καλά ο Μάτσορας. Δεν μ' άρεσε έτσι που το παρουσιάζανε το Καζαντζίδη. Πάλι υπέρ του συστήματος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: 100%.
3: Ήταν υπέρ του συστήματος. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε αυτή η ταινία. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι θέλω να δω συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα του Όδη που έριξε 2 γκολ στην Κόπενχάγη. Στην ομάδα του Παναθηναϊκού πάει καλά φέτος και στον προπονητή. Και πάνω απ' όλα μου γίνησε την περιέργεια, κύριε Κολοκοτρώνη, χθες το Πάσιον. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο ΠΑΟ. Μακάρι να δούμε τέτοιες επιχειρηματίες να μπαίνουν σε αυτά τα κλαμπ και να γίνονται να μην, αυτές να μην μεταγραφές, γιατί αν ο ΠΑΟΚ ανέβει, ανεβαίνει και ο Άρης. Ανέβουν και άλλες ομάδες μετά, ανέβουν και τους επενδυτές όπως έχουν αυτοί. Και μου άρεσε πάρα πολύ εκεί που με συγκίνησε πολύ που περάσαν όλοι από τη μητέρα του Γιαννακόπουλου και για ο Μπράντοβιτς. Την αγκάλιαζε και την πήρε και την είπε μάνα. Δεν ξέρω αν το είδα.
1: Ναι, ναι, το είδα.
3: Ήτανε πολύ ωραία στιγμή. Και η άλλη στιγμή που μου άρεσε με το Λεζόν που αγκαλιάστηκε το Τουρκάκι. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι παίχτες.
1: Βέβαια, σωστό.
3: Και θα ήθελα, αν γίνεται, αν ακούει ο Δημήτρης, να το ξαναφέρει πίσω στο Παναθηναϊκό, γιατί είναι Παναθηναϊκά και καλό παιδί. Αντού τα λέει και με
1: συμπόκο. Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Το αν κάποιος είναι, γενικά το λέω, όχι για το Καζατζίδη, επειδή με ρώτησε ο κύριος Κώστας, αν είναι κάποιος πολύ κοντά με τη μητέρα του, δεν σημαίνει ότι είναι ο μαμάκιας ή το μαμόθραυτο κλπ. Και πολλές φορές θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι, ή το παρουσιάζουμε για να κρύψουμε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, να πω ότι πρόσφερε πολλά στον Παναθηναϊκό, το συζητάμε, τίτλους. Το μεγάλωσε, αλλά μεγάλωσε και ο ίδιος μέσα από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και βλέπετε και οι αντιδράσεις του με τη μητέρα του Δημήτρη, την κυρία Δέσποινα, και, και στις δηλώσεις απέναντι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δείχνει το σεβασμό του στην οικογένεια και σου λέει ότι εγώ αναγνωρίζω ότι έχει κάνει. Δηλαδή μέσα από τα λόγια τα οποία λέει, ουσιαστικά τι μας περνάει το μήνυμα, ότι εγώ αναγνωρίζω πόσο μεγάλωσα, πόσο έγινα μεγάλος προπονητής μέσα από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια απίστευτη σχέση του Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήρθε και έδεσε το γλυκό. Μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα που έγινε μεγαλύτερη με τον Ομπράντοβιτς, και ένας Ομπράντοβιτς όμως που μέσα από τον Παναθηναϊκό έγινε αυτό που έγινε. Ο κορυφαίος προπονητής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το λένε ειδικοί. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, αλλά τουλάχιστον το λένε ειδικοί. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχάς, χθες Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά με τον Πόμπο. Ο Ατρόμητος είναι χωρίς νίκη και υπάρχουν και σύννεφα για τον Κέρκες. Άρης Ηρακλής 0-0. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια εδώ. Σήμερα λοιπόν 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός από την Νόβα, από το Νόβα 2. Στις 6 ώρα, μία ώρα αργότερα, Βόλος ΑΕΚ από το... Σήμερα λοιπόν 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός από την Νόβα, από το Νόβα 2.

0: Έχουμε λοιπόν μετά από 4 μάτς τον Παναθηναϊκό μόνο του πρώτο με 12 βαθμούς. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός με 9. Η ΑΕΚ 5η με 8. Ολυμπιακός και Άρης με 7. Βέβαια ο Άρης έχει τον αγώνα τον περισσότερο. Στην 8η θέση είναι ο Ηρακλής μόνος του με 6. Και μετά Κηφισιά 5. Καλαμάτα 4. Ατρόμητος Βόλος 2. Αστέρας 1, Λεβαδιακός 1, δηλαδή βλέπετε Ατρόμητος, Βόλος, Αστέρας και Λεβαδιακός είναι οι τέσσερις ομάδες που ακόμα δεν έχουν μία νίκη. Μπορώ να πάω κύριε Γιώργο έναν ακόμα ή διαφημίσεις? Ωραία, πάμε στον κύριο Γιώργο και ψελήν περιμένει και μετά διαφημίσεις. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά. Καταρχάς, Παναθηναϊκός, γνωστό. Θέλω να πω κάτι. Ότι κατά τη διάρκεια των 14 πέτρινων χρόνων μας, εμείς οι Παναθηναϊκοί και εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα με κάποια άλλη ομάδα, ξέροντας τις αδυναμίες της ομάδος μου, τα διοικητικά προβλήματα και τη μη καλή στελέχωση με ποδοσφαιριστές. Και γενικά όλο το team που αφορούσε την ομάδα του Παναθηναϊκού του ποδοσφαίρου. Δεν ασχολήθηκα γιατί ξέραμε ότι δεν αξίζαμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Με τα λάθη που γινόντουσαν διαδοχικά. Τώρα φέτος είναι μια χρονιά στην οποία βλέπουμε ότι η ομάδα μας μπορεί και κάνει κάποια βήματα, αρχίζει και δείχνει κάποιο καλό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και όλα αυτά τα λέω με αφορμή ένα τηλεφώνημα ενός φιλάθλου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι υπόλοιπες ομάδες για να πάρουν το πρωτάθλημα θα πρέπει να ρωτήσουν τον κύριο Μαρινάκη. Θέλω να του δηλώσω ότι αυτό δηλώνει απαξίωση απέναντι στις ανταγωνιστικές ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Δεύτερον, ότι είναι απαξιωτικό για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει τα πρωταθλήματα ή τα χάνει τα πρωταθλήματα. Δεν πρέπει να μιλάμε με τοξικότητα, δεν πρέπει να μιλάμε με εγωισμό. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις καλές ομάδες, όπως πέρσι η ΑΕΚ που το πήρε πανάξια, και δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές και τόσο υποτιμητικοί απέναντι στους άλλους. Το ποδόσφαιρο, αν είναι να παίρνω άδεια από τον κύριο Μαρινάκη για να πάρω το πρωτάθλημα, τότε το προϊόν το οποίο προσφέρουμε δεν είναι κατάλληλο. Δεν είναι σωστό, είναι ασθενή, είναι άρρωστο. Θέλω δηλαδή λίγο να βάλουμε μυαλό, δηλαδή να σκεφτόμαστε πιο λογικά και πιο ορθολογικά. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να χάσει από τον Όφη ή τα άλλα στα υπόλοιπα παιχνίδια, σε κάποια παιχνίδια τα οποία έχασε βαθμούς. Αυτό οφείλεται στον Παναθηναϊκό, οφείλεται στην ΑΕΚ, οφείλεται στον ΠΑΟΚ όταν κάνει στραβοπατήματα. Όχι, δεν οφείλεται σε αυτές τις ομάδες. Και επειδή αρχίζει χωρίς να έχουν δώσει, εκτός από ένα απέναντι που έδωσε και στον ΠΑΟΚ, επειδή αρχίζουν και μιλάνε για διαιτησίες, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να πάρει τα περισσότερα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αδικούν την ομάδα μου και δεν θα θέλω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ αναγνώρισα και αναγνωρίζω τις καλές εποχές του Ολυμπιακού όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Μου φταίγε η ομάδα μου που δεν ήταν ανταγωνιστική. Δεν έφυγε ο Ολυμπιακός που το πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω και τίποτε παραπάνω. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
2: Real FM. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ είμαστε, ο αγαπητός καλησπέρα στο πιο αληθινό μικρόφωνο των Ερτζιανών. Καλή εκπομπή και καλή Κυριακή, να είσαι καλά. Η Σόφη μας έχει στείλει μια, εντάξει, πίνακας είναι αυτός, ωραίος. Η ζωή και ο χρόνος είναι η καλύτερη δάσκαλη. Η ζωή μας διδάσκει να απολαμβάνουμε το χρόνο και ο χρόνος μας διδάσκει να εκτιμούμε τη ζωή. Καλή Κυριακή σε όλους. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά κοντά σε αληθινούς ανθρώπους παίρνουμε ανάσες. Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, να δούμε ωραία μπάλα σήμερα. Εύχομαι και όχι φανατισμό. Βλέπω ένα μεγάλο μήνυμα του Παναγιώτη. Έχω πει δεν θα διαβάσω άλλα τέτοια μηνύματα. Και ο Παναγιώτης και η κυρία Μυρσίνη από την Αφιλιατρά. Να είστε καλά κυρία Μυρσίνη και εσείς κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Όπως το εισπράττει ο καθένας. Λοιπόν, να δούμε και τι σας είπα για την Α Εθνική σήμερα τι έχει. Έχουμε και Β' Εθνική Super League 2. Χθες η Ελλάς Σύρου πέτυχε μεγάλη νίκη στη Ζάκυνθο 4-1 και είναι στην κορυφή με τον Πανιόνι, ο οποίος έπαιζε στην Καρδίτσα με την αναγέννηση 0-0. Σήμερα στις 3 παρατέρα το Καλυθέα Πανσεραϊκός, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2, Ολυμπιακός Β' Μαρκός στις 5 και Αστέρας Β' Καλαμαριά στις 5. Έχουμε και αύριο μάτς, 3 παιχνίδια. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται την ΑΕΛ. Στις 5 ο Πανθρακικός στην Νίκη Βόλου. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης. Τώρα, στη βαθμολογία είπαμε ότι ο Πανιόνιος με την Ελλάς Σύρου είναι στην πρώτη θέση μετά από 3 αγώνες, έχουν 7 βαθμούς. Η Μαρκό έχει 6. Αγώνα βέβαια λιγότερο παίζει σήμερα με τον Ολυμπιακό. Πανθρακικός, ΑΕΛ και ο Νέστος μαζί με τον Ολυμπιακό Β' έχουν 4, η Καλυθέα και ο Πανσεραϊκός 3, η Αναγέννηση 2, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πύργος, ο ΠΑΟΚ Β' και η Ζάκυνθος έχουν 1 βαθμό και χωρίς βαθμό είναι η Νίκη Βόλου και ο Αστέρας Τρίπολης. Επαναλαμβάνω ότι το φετινό πρωτάθλημα πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαίρομαι που είναι ένας όμιλος, υπάρχουν δυνατές ομάδες, αλλά υπάρχουν και outsider. Λέγαμε όλοι στην αρχή Πανιόνιος, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός. Δεν ξέρω ο Πανσεραϊκός πώς θα σηκωθεί μετά την οχτάρα που έφαγε από την ΑΕΚ. Βλέπουμε μία Μαρκό πάρα πολύ δυνατή, 2-2. Ξεκίνημα και τώρα παίζει με τον Ολυμπιακό και γενικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Τώρα για το Άρης Ηρακλής 0-0 ίσως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γι' αυτό διότι μετά το τέλος του αγώνα ο Ιταλός προπονητής που είναι, εντάξει, γνωστό όνομα, ο Ματσάρι, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο πολλών γνωστών ιταλικών ομάδων, είπε ότι αποκτήσαμε παίκτες που δεν ήθελα, κάποιους από τους παίκτες που αποκτήσαμε που δεν ήθελα, και λέει υπάρχει μια θέση που έχω 5 παίκτες. Αυτό τώρα σίγουρα δεν άρεσε στο Μονεβασιώτη, διότι έχει ραντεβού μαζί του σήμερα. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό το ραντεβού. Ο Ηρακλής γενικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάει άσχημα. Μια ομάδα η οποία ανέβηκε μετά από τόσα χρόνια και...
1: Energy 94,2.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.gr.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: More.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Στην οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανάρτησή του. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κατέληξε ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης. Νοσηλευόταν από την Παρασκευή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού, νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικο του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στην Αμαλιάδα. Κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά. Στις κάλπες προσέρχονται οι Γερμανοί πολίτες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Οι τοπικές εκλογές αποτελούν κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία-Άνχαλτ.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο. Στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης και μισή ώρα αργότερα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News in Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου, σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα λοιπόν με την Real News, όπου έχουμε και συνέντευξη αποκλειστική του Κονσάλες, του Μεξικανού Center for του Ολυμπιακού, ο οποίος μιλάει για τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα του call. Τι λέει για τη μητέρα του, τι λέει για το Μεξικό, για τον κόσμο εκεί που πραγματικά τον αγαπάνε και τον ακολουθούν οι δημοσιογράφοι σε κάθε του βήμα. Ένα ωραίο ρεπορτάζ αποκαλυπτικό όσον αφορά τους παχυλούς μισθούς των προπονητών στην Ευρωλίγκα, μια και αρχίζει η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Στις 24 του μηνός, ο πιο ακριβό πληρωμένος είναι ο Μπράντοβιτς με 4 εκατομμύρια, ακολουθεί ο Μπαρτσόκας με 2. Ο Αντώνης Δικοπολίδης αναφέρεται στην εθνική ομάδα που ξεκινάει το Nations League με Σερβία-Γερμανία 24 και 27 του μηνός. Φυσικά προαναγγελία για τα σημερινά παιχνίδια, οι μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι 15 του μηνός. Τώρα έχουμε τις μεταγραφές μέχρι 29 που είναι οι ελεύθεροι. Και δηλώσεις του Αϊτόρ, του παίκτη που πέτυχε το πρώτο γκολ του Όφη στον αγώνα με τη Χόφενχάιμ. Όλα αυτά σήμερα στη Real News. Να ακούσουμε τώρα τον Ζαμπέτα τον μαθητή σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, κάποια μηνύματα που διαβάζονται. Όχι, είπαμε. Αυτά τα άλλα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Έχει τελειώσει το θέμα. Προχωράμε. Λοιπόν, ο Παντελής από Τυχείο, καλό μεσημέρι. Να κερδίσουμε στο Βόλο. Να είστε πάντα καλά κλπ. Κλπ. Αεξής για τον αγώνα της ομάδας του με τον Βόλο. Λοιπόν, ο Μιχάλης, Λιβαδιά και Ηρακλής θα πέσουν. Μου μοιάζουν στα δικά μου μάτια μια σκάλα πιο κάτω από τις ομάδες που θα παλέψουν για την κατηγορία. Και επίσης ο Νίκος, κέντρο, λέει τι συμβαίνει με το Λεβαδιακό. Είναι πολύ νωρίς, καταρχάς να πούμε το ποιοι θα πέσουν. Εντάξει, πάρα πολύ νωρίς, τι να συζητάμε τώρα. Ο Λεβαδιακός είναι πάρα πολύ εύκολη απάντηση. Όταν τα βασικά στελέχη, τόσοι καλοί παίκτες φεύγουν και φεύγει και ο προπονητής, ο οποίος έμεινε 2 χρόνια και δημιούργησε αυτή την ομάδα που είδαμε πέρυσι, δεν είναι εύκολο μετά, όχι ο Χαραλάμπους, οποιοδήποτε και να έρχονταν. Είχαν χημεία αυτή η ομάδα, είχε αποκτήσει και πολύ καλή παίκτες. Εντάξει, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία έφυγε. Από τον τερματοφύλακα, αμυντικούς, Μέση. Εντάξει, τι έχει μείνει, ουσιαστικά ο Κωστή, είναι, ο Κύπριος είναι το μεγάλο όνομα. Έφυγε ο Όσπολτ, έφυγε ο Παλάσιος, ο Τσάμπρας που πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλοί παίκτες. Ακόμα και ο Τσοκά έκανε δουλειά. Που έφυγε και αυτός. Τώρα δεν ξέρω εγώ αν ο Λιβαδιακός πέσει ή όχι. Πολλοί το λένε, αλλά είναι νωρίς. Καλό θα είναι να περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Ο Διονύσης μου λέει για το Ρώτα. Ναι, ο Ρώτα βασικά από την εθνική ομάδα του μάθαμε. Γιατί έγιναν, τώρα θα πω τις κλήσεις. Ανακοινώθηκε από το Γιωβάνοβιτς τα ονόματα και ο Ρώτα δεν ήταν μέσα. Και μετά βγήκε από την ΑΕΚ ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Πάντως δεν παίζει. Σήμερα στο Βόλος ΑΕΚ ο Νίκολιτς δεν θα έχει ούτε το Ρώτα ούτε και τον Βάργα. Είναι σημαντικές απουσίες. Λοιπόν, και ο Νίκος μου λέει ότι σκάνδαλο που δεν πήρε εισιτήριο ο Παναθηναϊκός. Εδώ να πω ότι η Καλαμάτα εξέδωσε ανακοίνωση. Και είπε ότι είναι μέσα στις υποχρεώσεις της, στη σύμβαση που έχει με τους νικαιώτες, να μην δίνει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Αυτό προφανώς, η λογική μου τη λέει, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ αυτό, απλά να ξεκαθαρίσω. Επειδή είχαν γίνει από το πουθενά επεισόδια με το πέρυσι, με το Κηφισιά Όφη, και πήγανε και κάποιοι άνθρωποι του Ιωνικού που έγινε χαμός και πήγανε και φυλακή και ο Τσιριγότης και μετά βγήκε. Εκεί δεν ξέρω τώρα, προφανώς φοβούνται, μην έχουν ιστορίες, θα πάνε Παναθηναϊκοί, Ιωνικοί, όχι βέβαια για τους Καλαματιανούς μόνο. Προφανώς κάτι τέτοιο. Αυτό λέει η λογική, διότι αν ας πούμε Καλαμάτα Παναθηναϊκός δεν πάνε Παναθηναϊκοί σήμερα και πάνε, ξέρω εγώ, Καλαμάτα οι Αεξίδες ή οι Παοξίδες ή οι Ολυμπιακοί, τότε ήταν σκάνδαλο. Εάν λοιπόν η Καλαμάτα, εφόσον ανακοίνωσε ότι έχουμε συμβατική υποχρέωση να μην δώσουμε εισιτήρια στο φιλοξενούμενο, τότε αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλα τα μάτσα. Πώς είχε κάνει, ας πούμε, ο Αστέρας Τρίπολης που είχε πει ότι, που έλεγε δεν παίρνουν οι φιλοξενούμενοι κανένας, μόνο τα διαρκείας. Και επίσης να πω ότι στον αγώνα σήμερα θα μπουν αυτοί οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρακολουθήσει άλλους αγώνες της Καλαμάτας φέτος. Δηλαδή αν κάποιος και Καλαματιανός να είναι, δεν έχει δει αγώνα της Καλαμάτας, αυτό το λέει η ΠΑΕ, το λέω εγώ, δεν μπορεί να πει στο γήπεδο. Που αυτά βέβαια εννοείται ότι όλοι μας διαφωνούμε. Εδώ λέμε να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Όχι να γίνεται μεταξύ συγγενών και φίλων. Λοιπόν, κύριε Θανάση, τι κάνετε, τι λέτε εσείς γι' αυτά?
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Πώς πάμε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εσείς καλά, όλα η οικογένεια.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάλε μου, στον αγώνα. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε, να έχουμε την υγεία μας και τώρα με αυτά που άκουγα που λέτε έχετε δίκιο. Να είναι τώρα ο παδός και να μην μπορεί να μπει μες στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαν γίνει φασαρία, ναι, και η Κηφισιά που έπαιζε.
0: Εκεί με τον... Αλλά προφανώς φοβούνται και τους γήτους Ιωνικούς, σου λέει. Θα γίνει Ιωνικός Παναθηναϊκός, μήπως έχουμε ιστορίες. Ναι.
1: Έχει από παλιά ο Ιωνικός λίγο διότροπους φιλάθλους, ναι, με το παραμικρό κάνουν φασαρίες. Ναι, είναι η Νίκαια λίγο δύσκολη η περιοχή. Αλλά τι να πεις τώρα, να μην μπορεί ο άλλος να πάει να δει την ομάδα του. Αυτό που είπατε τώρα, ότι άμα δεν έχει ξαναμπεί στο γήπεδο της Καλαμάτας, να μην μπορεί να μπει σήμερα μέσα. Αλλά το φοβούνται, έχουν δίκιο τώρα και η αστυνομία. γιατί είναι το γήπεδο, μπορεί να μπει και, ο ΑΕΚτζής μέσα, οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι, καλά, βέβαια. Εννοείται ότι η περιοχή έχει Ολυμπιακούς πολλούς. Ναι, ναι.
1: Ναι, Πειραιάς είναι, τι να κάνει.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εάν υποτίθεται ότι θα πηγαίνανε οι Παναθηναϊκοί, θα πηγαίνανε οργανωμένοι. Δεν θα πηγαίνανε ο καθένας μόνος του.
1: Δεν άκουσα. Δεν επιτρέπονται να πούνε οι Παναθηναϊκοί.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν θα πηγαίνανε, θα πηγαίνανε οργανωμένοι. Θα παίρνανε, ξέρω εγώ, 1500 εισιτήρια πέσα. Θα παίρνανε οργανωμένοι. Δεν πηγαίνανε έτσι.
1: Πάντως θα μπουν οι Παναθηναϊκοί, θα μπουν μέσα. Και ας μην είναι οργανωμένοι. Θα έχει Παναθηναϊκού.
0: Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων, αλλά και το άλλο που την περασμένη εβδομάδα που είπατε για τον Ηρακλή. Που τους βάλανε, απαγορεύονται.
0: Ναι, αυτά είναι τώρα ανέκδοτα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι ανέκδοτα, όντως. Όντως, όντως τέλος πάντων. Τι, τι βλέπετε για την ομάδα σας σήμερα.
1: Εντάξει, που θα έχει δύο απουσίες. Εγώ πιστεύω έχει πλήρη, έχει αντικαταστάτες, έχει η ομάδα.
0: Να.
1: Τώρα που έρχεται από άσχημο αποτέλεσμα, πιστεύω να προσπαθήσουν εκεί να πάρουν καλό αποτέλεσμα σήμερα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί και ο Βόλος μπάλα θα παίξει. Θα δούμε, κύριο Γιώργο μου.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αναλόγως το αποτέλεσμα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Και τι να κάνεις. Μπάλα είναι, ακόμα αρχή είναι. Όλες οι ομάδες δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους. Αυτό θα φανεί μετά από τα παιχνίδια της Εθνικής που θα παίξει. Δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριος. Εκεί θα φανούν οι ομάδες πώς πάνε, αν πατάνε καλά.
0: Να, ναι.
1: Ακόμα, όπως είπατε και εσείς την περασμένη εβδομάδα, ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα είναι νωρίς. Πρέπει όλος ο κόσμος να έχουμε υπομονή. Να μην με λέμε από τώρα θα πάρουμε το πρωτάθλημα και έχουμε ομαδάρα. Με δύο παιχνίδια που παίξαμε καλά, δεν φαίνονται οι ομάδες έτσι. Θα φανεί στο μέλλον, κύριο Γιώργο.
0: Ωραία.
1: Θα φανεί στο μέλλον.
0: Ωραία, κύριε Θανάση.
1: Ευχαριστώ και
0: να είστε καλά.
1: Όλος ο σταθμός να είναι καλά και ο κύριος Χατζηνικολάου που μας κάνατε παρέα και μας κρατάτε στην τροφιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή. Γεια σας. Λοιπόν, για να δούμε την εθνική μας ομάδα που σας είπα ότι έχουμε κλήσεις. Δεν είναι ο Ρώτα, έτσι, ο οποίος είναι τραυματίας. Επίσης τραυματίας ο Γιαννούλης. Στη θέση του Ρώτα ο Γιωβάνοβιτς πήρε το Σάγιακα του Ολυμπιακού. Στη θέση του Γιαννούλη πήρε τον Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού. Επίσης είναι τραυματίας ο Χατζηδιάκος και αντικαταστάθηκε από τον Μιχαηλίδη. Ενώ κρίθηκε ανέτοιμος ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία. Πήγε τώρα πριν λίγες μέρες στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω είναι λογική η απόφαση του προπονητή. Και στη θέση του κλήθηκε ο Ανδρούτσος, ο οποίος πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αναφέρομαι τώρα στην ομάδα 26 παίκτες, η οποία θα παίξει στο Nations Link. Αρχίζει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε δύο παιχνίδια στις 24 του μηνός και στις 27. 24 παίζουμε με τη Σερβία του Ζίβκοβιτς και 27 παίζουμε στη Γερμανία, που είναι το ντεμπούτο του Κλοπ. Ναι, εποχή στη Γερμανία με τον Κλοπ, σαφώς. Δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και μετά καπάκι 1 Οκτωβρίου εδώ με την Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου εδώ με τη Γερμανία. Γι' αυτό και είναι η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, γιατί τα παιχνίδια είναι μαζεμένα. Για να δούμε λοιπόν τις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Τερματοφύλακες είμαστε πάρα πολύ καλά. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Εδώ να πω, ο Τζολάκης θες έπιασε πέναλτι με τη Χαλ, έπαιζε Νιούκαστλ Χαλ, κέρδισε Νιούκαστλ. Ο Μανδάς έπιασε πέναλτι, η Λάτσο και έπαιζε στη Βενετία, κέρδισε η ομάδα του Γκατούζο, πάει πάρα πολύ καλά. Και βέβαια ο Βλαχοδήμος, ο οποίος έπαιξε χθες το Σεβίλη Μπαρτσελώνα, που κέρδισε η Μπαρτσελώνα με τρομερό Ραφίνια. Αμυντική. Ο Μαυροπάνος έβαλε γκολ χθες το Millwall West Ham 2-2, που λέγαμε και το ντέρμπι του Μίσους, και έβαλε γκολ. Λοιπόν, ο Μαυροπάνος, ο Μιχαηλίδης, ο Ρέτσος, ο Κουλιεράκης, Ρώμα Ίντερ 2-2 χθες, από 2-0 η Ρώμα, ο Φάρις Ίντερ. Ο Ντόι, πήρε τον Ντόι που παίζει στην Πορτογαλία, ο Σάλιακας, ο Βαγιανίδης, ο Κυριακόπουλος και ο Τσιμίκας. Η μέση είναι ο Ανδρούτσος, ο Ζαφύρης, ο Τριάντης, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης. Αυτό το παιδί που έχει πάει στην Τουρκία, ο Καρέτσας είναι καλά και ο Θεός να τον έχει καλά. και είναι κανονικά στις κλήσεις της Εθνικής. Και έχουμε τους πέντε σεντερφόρ, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι, ο Κοστούλας και ο Ιωαννίδης. Για τον Κοστούλα σας έχω πει ότι γενικά είναι ένα παιδί που μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν τον είχα δει τότε στους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού που σηκώσαν το Champions League μαζί με τον Μουζακίτη, κάνει πράγματα και θάματα στην Brighton, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Χθες η Brighton φιλοδόρησε με 3 γκολ την Arsenal, θα μπορούσε να βάλει και 4ο γκολ. Ο Κοστούλας σκόραρε και είχε assist. Γενικά είναι, κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το θέμα είναι το πώς το ξεπέταγμά του, τα τελειώματά του, οι assist, οι τοποθετήσεις του. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο. Το μέλλον του ανήκει, του Κοστούλα. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και περιμένω να δω και πώς θα τον διαχειριστεί ο Γιωβάνοβιτς. Θα μου πεις τώρα, όταν έχεις και τον Παυλίδη που κι αυτός σαρώνει, πραγματικά κάνει φοβερά παιχνίδια. Εντάξει, αλλά και ο Παυλίδης πάει καλά. Και ο Δουβίκας που σκοράρει συνέχεια με την Κόμου. Και ο Τετέι, τον βλέπετε πόσο πληθωρικός είναι. Εντάξει, ο Ιωαννίδης έχει μείνει πίσω και δεν είναι βασικός στη Sporting και είχε τα θέματα τραυματισμού, αλλά τουλάχιστον Παυλίδης, Δουβίκας, Κοστούλας, Τετέι διαθέτουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Το θέμα βέβαια είναι ότι για να αξιοποιηθούν οι επιθετικοί θα πρέπει να ταϊστούν. Θα πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλους μέσους. Γενικά η λειτουργία της ομάδας να είναι τέτοια που να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά. Διότι στο κέντρο υστερούμε, πραγματικά. Δεν έχουμε παίχτες. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή λέμε μέσους. Έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι από τα άκρα. Αλλά βλέπετε τώρα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου τι να σου κάνει τώρα ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης όσον αφορά τη δημιουργία αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι που υστερούμε ως κλασικό εξάρι. Δεν έχουμε κλασικό εξάρι αυτό που έπρεπε. Αλλά και με τη δημιουργία δεν έχουμε εκείνον τον παίχτη που να κάνει τη διαφορά. Λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πει ότι δεν θέλει να παίξει στην Εθνική για ένα αλφα διάστημα, το ήξερε ο ίδιος. Ήρθε και ο τραυματισμός ο σοβαρός στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα στα χαφ. Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε να δούμε τα πρώτα αυτά δύο παιχνίδια με τη Σερβία και τη Γερμανία που είναι απαιτητικά δύσκολα, να δούμε τις επιλογές, να δούμε την εικόνα της ομάδας. Είμαστε πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League, υπάρχει ένα νέο format, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και μετά θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.

0: Μου λέει εδώ ο Στέφανος από το Πικέρμη ποιους νέους παίκτες έχω ξεχωρίσει μέχρι τώρα. Πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, απ' τη μία είναι νωρίς και απ' την άλλη εγώ θέλω να περάσει αρκετά παιχνίδια για να μπορέσω να απαντήσω καλύτερα, γιατί τώρα μπορώ να πω κάτι και να μην δικαιωθώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω όμως να αποφύγω την απάντηση. Ένα παιδί το οποίο βλέπω κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να μας απασχολήσουν στο μέλλον είναι ο Χάμζα της Καλαμάτας. Αυτό το παιδί ανήκει στον Ολυμπιακό, τον είχε πάρει από την Ελλάσσυρου. Εκεί στην Ελλάσσυρου είχε προπονητή τον Χριστοφιλέα, που είναι τώρα σημερινός προπονητής της Καλαμάτας. Δεν είναι τυχαίο που τον πήρε μαζί του στην Καλαμάτα, τον πιστεύει πολύ. Τον έχω δει σε δύο παιχνίδια και βλέπω ένα παιδί που ψηλά το κεφάλι, ωραίο κορμί. Έχει την τρίπλα, έχει και την εκτέλεση, έχει την assist. Δηλαδή παίζει με έναν αέρα, με μια αυτοπεποίθηση. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε έτσι εύκολα να μιλάμε για νέα παιδιά όταν είναι 17, 18, 19, 20 ετών. Και δεν πρέπει κιόλας, μη τυχόν να καβαλήσουν κάποιο καλάμι. Υπάρχει ένα παιδί στον ΠΑΟΚ που βλέπω ότι αρχίζει και καβαλάει το καλάμι και δεν μ' αρέσει. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, μπορεί να το καταλαβαίνετε. Και καλό θα είναι λοιπόν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να τον πιάσουν, να του μιλήσουν, γιατί είναι ταλέντο και μπορεί να ξεχωρίσει, μπορεί να διακριθεί. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Ο Χάμζα λοιπόν βλέπω κάποια στοιχεία καλά, και αυτό που μου αρέσει, ένα άλλο παλικαράκι, Στέφανε, είναι το στόπερ του Αστέρα Τρίπολης, ο Λάσκαρης, και αυτό είναι ένα παιδί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Βλέπω ένα ψηλό παιδί που πάει στις φάσεις, δεν φοβάται. Εντάξει, το ότι έβαλε το αυτογκόλ με την ΑΕΚ δεν λέει τίποτα, αυτό συμβαίνει στον οποιοδήποτε. Βλέπω ένα πολεμιστή, βλέπω ένα παιδί που διψάει να κάνει καριέρα. Κάποια καλά στοιχεία, δηλαδή μου αρέσει το πώς πάει πάνω στην μπάλα. Δεν είναι για εύκολο, είναι πολύ δύσκολη, παιδιά, η θέση του στόπερ. Και ειδικά όταν έχεις να παίξεις με αντιπάλους όπως είναι, ξέρω εγώ, Γιώβιτς. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Μια ομάδα όπως λέγεται, όπως είναι η ΑΕΚ ή όπως είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα για ένα νέο παιδί. Αλλά επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, εγώ το εύχομαι ολόψυχα και στο Χάμζα και στο Λάσκαρη. Υπάρχει και ένα άλλο παιδί σε ομάδα της περιφέρειας, αλλά τον είδα σε ένα αγώνα μόνο. Θα ήθελα να τον δω λίγο περισσότερο και θα σας πω το όνομά του. Καλύτερα στα αφήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Energy. Energy. Energy. 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Real.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμενας, ανισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα εξειδικεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ. Άνδρας 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Προσήχθησαν δύο άτομα, περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Σπάρτη.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλή η κυκλοφορία των οχημάτων στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, να συνεχίζουμε. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίες. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει: Ολυμπιακός, βλέπω να εξαφανίζει πάλι το ελληνικό στοιχείο που πήγε να καθιερώσει επί Μεντιλίμπαρ. Βλέπει την ενδεκάδα και παίζει, δεν παίζει ένας Έλληνας. Αυτή τη στιγμή, κοίταξε να δεις, όταν έχει έρθει ένας προπονητής καινούριος, το τελευταίο που τον απασχολεί είναι αν θα παίζουν Έλληνες. Και εσύ και εγώ να πηγαίναμε σε μια ομάδα στο εξωτερικό, τι θα θέλαμε, να παίξουν οι καλύτεροι, να πάρω αποτελέσματα κλπ. Δεν μπορείς λοιπόν να κατηγορήσεις τον αργό άθλη γι' αυτό. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι να περάσει βέβαια σήμερα από τη Λιβαδιά, έτσι, να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική που να διεκδικεί στο πρωτάθλημα, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Το αν θα παίξουν Έλληνες είναι κάτι που θα έρθει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου και δεν είσαι ο μόνος και όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε Ελληνόπουλα, αλλά από εκεί και πέρα όλοι μας όσοι είμαστε οπαδοί θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας. Να μην ξεχνιόμαστε πάνω σε αυτό. Μας ενδιαφέρει η νίκη της ομάδος μας. Αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε και νίκη και καλή εικόνα και Ελληνόπουλα, σαφώς είναι το καλύτερο, δεν το συζητάω. Και λέει ο Σταύρος, τι Παναθηναϊκοί να πάνε στη νίκη, από εκεί φούλοι Ολυμπιακούς, είμαστε καλά. Κύριε Σταύρο, οργανωμένα λέω να πάνε. Οργανωμένα, δεν θα πάει ο καθένας μόνος του. Φυσικά και είναι νικαιότητες, είναι Ολυμπιακοί, εννοείται. Λέω να πάνε, ας πούμε, 1000 άτομα αν είχαν εισιτήρια μαζί, οργανωμένα, με συνοδεία αστυνομίας κλπ. Γιατί δεν θα πάνε, για όνομα του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια απόφαση της Καλαμάτας. Θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Ή ας πούμε, με είχατε ρωτήσει και για την Κηφισιά. Έτσι, που δεν πήγανε εξίδες και λέω ότι αυτό είναι λάθος. Ούτε λέει Ολυμπιακοί θα πάνε, ούτε λέει θα πάνε παουξίδες, παρά μόνο Παναθηναϊκοί επειδή είναι στη λεωφόρο. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να παίζει και φυσικά Ολυμπιακός να μείνει Ολυμπιακοί επειδή είναι λεωφόρος, αλλά να πάνε Παναθηναϊκοί. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί, έλα κύριε Δημήτρη.
1: Έλα κύριε Γιώργο μου,
0: τι κάνουμε, δουλεύετε σήμερα?
1: Όχι, σήμερα.
0: Σήμερα ξεκουράζεστε.
1: Ήμαρτον, να κάτσουμε και λίγο να ξεκουραστούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ, συμφωνώ καταρχάς με τον πρόλογο που κάνατε σχετικά με τον Αλγκουαθίλ και ήταν λάθος το ότι φωνάζανε το όνομα του Μεντιλίμπαρ ορισμένοι μετά την ήττα με τον Όφη. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια ομάδα μπορεί να κάνει και μήνες και ένα χρόνο για να στρώσει. Αναλόγως το υλικό που έχει βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει, πόσοι ήρθαν οι καινούργοι, 18, δεν ξέρω. Πού να τους ταιριάξεις τώρα όλους. Θα κάνεις δοκιμές, θα κάνεις κάποια συστήματα. Αυτό εξυπακούεται πλέον, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ ευχαριστήθηκα με το δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε με την Μπολονέζικη, αλλά πιστεύω ότι έχει περιθώρια βελτίωσης πολλά. Δηλαδή αν θα το δέσει την ομάδα, βλέπω ότι δεν θέλει πολύ χρόνο για να τη δέσει, έτσι βλέπω εγώ.
0: Να.
1: Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά πιστεύω ότι, γιατί οι παίχτες αυτοί, κύριε Γιώργο, το έχετε πει και εσείς, ο Ζώτα Σίλβα, ο άλλος που ήρθε, ο Περουβιανός, από που ήρθε εκεί πέρα, αυτοί είναι πολύ γνωστοί παίχτες, δηλαδή έχουν εμπειρίες, έχουν παγκόσμια κύπελα, έχουν ιστορίες. Δεν είναι ότι πήρες ένα παίχτη που περιμένεις να περάσεις και το ηλικιακό, δηλαδή να πάρεις ένα παίχτη 18 χρονών, 19 και να τον περιμένεις να ψηθεί. Θα ψηθεί μέσα από το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ένας λόγος που αφήσανε το Μουζακίδη και διήγει και καλό του κάνανε για μένα είναι ότι θα έπρεπε να ψηθεί. Δεν ήταν ακόμα ο Μουζακίδης σε κατάσταση για να είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Περιτικά εννοώ, έτσι. Δεν το λέω για να το μειώσω.
0: Όχι. Συμφωνώ. Και εγώ δεν μπορούσα να τον δω τώρα βασικό στον Ολυμπιακό, το Μουζακίδη. Δεν μπορούσα.
1: Σε αντίθεση, ο Τζολάκης κάνει εκπληκτικά πράγματα στη ΧΑΛ. Και χθες απέκρουσε ένα πέναλτι και, εν πάση περιπτώσει, έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι για τον πέναλτι μόνο, έχει μια σταθερότητα που του επιτρέπει και στέκεται. Και πιστεύω θα πάει και καλύτερα ο Τζολάκης, γιατί ο τερματοφύλακας είναι μια δύσκολη θέση. Δεν είναι εύκολη. Το λάθος γράφει του τερματοφύλακα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα στην Αγγλία ή ίσως να πάει και σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ τον έχω πιο πολύ για Γερμανό τερματοφύλακα, για να πούμε και κάτι τεχνικό. Εμένα το στυλ του μου θυμίζει Νόιερ. Εμένα το στυλ του, του Τζολάκη, γιατί βγαίνει και αυτός, έχει και αυτός τη μακρινή μεταβίβαση με τα πόδια, βγαίνει έξω από την περιοχή. Εμένα μου θυμίζει τύπου Νόιερ και μπορεί να πάει και σε καμιά Γερμανία, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι στο σωστό δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι στο σωστό δρόμο και του κάνει και πολύ καλό η διακοπή αυτή του πρωταθλήματος. Του κάνει πολύ μεγάλο καλό αυτή. Αν είχε δηλαδή πάρει τα παιχνίδια και δεν είχε τις γκέλες με τον Όφη και, και με το Βόλο, πιστεύω ότι θα ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση άμα το ξεπέρναγε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Είδομε. Λοιπόν. Αυτά, κύριε.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Χαλάνδρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοντρώνη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Σας λέω Γιώργαρο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να με παρεξηγήσετε.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έχω μια διαφωνία που ο προηγούμενος που είπε για, για τους ποδοσφαιριστές γενικά στην Ελλάδα που είναι όλοι ξένοι, θα έπρεπε κι εσείς, κατά τη γνώμη μου, να λέτε ότι πρέπει να φτιάξουν ακαδημίες όλες οι ομάδες.
0: Να σας πω κάτι, έχω μαλλιάσει χρόνια να τα λέω και να τα γράφω. Χρόνια τα λέω και τα γράφω εγώ.
2: Ξέρω, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή.
0: Εγώ και δεν το λέω τώρα για να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι αυτός ο οποίος εδώ και μια πενταετία... Ναι. Και εγγράφω, όχι μόνο από το μικρόφωνο. Έχω πει ότι να είναι στην αποστολή των ομάδων μας στη Super League οπωσδήποτε κάποια Ελληνόπουλα στην αποστολή και να είναι ένας με δύο στην ενδεκάδα. Και αυτό το οποίο είχα πει εγώ πριν χρόνια το κάνει τώρα η ΕΠΟ στο κύπελο. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή.
2: Και παραπάνω έπρεπε να πάνε, τουλάχιστον σε
0: εντάξει, σιγά-σιγά τώρα, σιγά-σιγά, τι να σας πω. Σιγά-σιγά.
2: Ναι, γιατί να σας πω και κάτι. Ότι. Βγαίνουν καλοί παίχτες από τις ακαδημίες που έχει ο καθένας, οι μεγάλες ομάδες τέλος πάντων. Λοιπόν, και μετά από 1-2 χρόνια πάνε μόνο για τα λεφτά. Και να δουν, δηλαδή, φεύγουν οι Έλληνες και έρχονται οι ξένοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να μην είναι περισσότερο και να πάρουν δύο από το πάνω ράφι.
0: Να.
2: Και να τους πληρώσουν. Δηλαδή ο ένας φέρνει 30 εκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ, που έφυγανε τα παιδιά, ο Κωνσταντέλιας. Εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, όπως γίνεται και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχει εκτραχηθεί η κατάσταση.
0: Ναι, και είναι και χειρότερα πάει εκεί. Χειρότερα. Θέλουν και άλλο ξένο.
2: Και στον Παναθηναϊκό είναι όλοι μισοφόροι. Είναι όλοι μισοφόροι. Mm. Άμα είναι να βγάλουμε τα σήματα της κάθε ομάδας.
0: Γι' αυτό βλέπετε πολλά Ελληνόπουλα πάνε τώρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών που πέφτουν πολλά λεφτά. Εδώ στην Ελλάδα δεν πρόκειται να παίξουν.
2: Γιατί δεν. Και θέλω μια ερώτηση να σας κάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί αφού δίνουν και 30 εκατομμύρια, τους πουλάνε και αυτό το να τάλω, γιατί δεν δίνουν τα λεφτά στους Έλληνες παίχτες. Τα λεφτά. Στον Καρέτζα, στον
0: ακούστε, υπάρχουν περιπτώσεις.
2: Γιατί.
0: Θα σας πω.
2: Άμα ήταν σωστοί οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων, γιατί δεν έχουν, να μην πω τώρα κάτι, για να δώσουν αυτά τα λεφτά και να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Τα παιδιά αυτά, δηλαδή τώρα που λέγαμε και το Τζολάκι, ή ο Κοστούλας, ή ο Τζόλης, δεν θέλουν Ελλάδα να παίξουν.
2: Δεν θέλουν.
0: Όχι, δεν θέλουν. Και για το οικονομικό, αλλά θέλουν να γραφτεί στην ιστορία, στο βιογραφικό τους, ότι πήγαν σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Ο Δε Τζολάκης προχθές έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και τι είπε. Ότι ενώ είμαι, λέει, σε μια ομάδα που στόχος είναι η παραμονή στη ΧΑΛ και ήμουν στον Ολυμπιακό που παίρνει το πρωτάθλημα ή διεκδικεί πρωτάθλημα, στον Ολυμπιακό ήταν τόσο η πίεση που δεν το άντεχα.
2: Ακριβώς.
0: Ενώ εδώ πέρα, λέει, στη ΧΑΛ που ο στόχος μας είναι η παραμονή, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, χαίρομαι το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό συγχαρητήρια για αυτό που λέτε. Δίνω συγχαρητήρια για αυτό που λέτε. Ναι, άρα είμαστε ουγγ, με συγχωρείτε για τη φράξη μου, όλοι, δηλαδή κάνουν κουμάντο οι θύρες.
0: Εδώ να σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί κύριε Δημήτρη. Ήταν μια φορά ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος έπαιζε στην Μπόλτον, αν θυμάστε. Λοιπόν, σε έναν αγώνα έφαγε η Μπόλτον 5 γκολ. Και βγήκαν έξω οι παίκτες και επειδή ο Γιαννακόπουλος είχε μάθει εδώ από την Ελλάδα, σου λέει τώρα τι θα μου κάνει ο κόσμος. Και λέει περίμενε ο κόσμος για να του πάρει αυτόγραφο. Να υπογράψει αυτόγραφο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Καταλάβατε, γι' αυτό ο ποδοσφαιριστής απολαμβάνει. Μιλούσα την άλλη φορά με τον Μπάρκα, το παιδί που είναι στην Ουτρέχτη, τον παλιό goalkeeper της ΑΕΚ.
2: Μου λέει,
0: είναι ακριβώς το αντίθετο από την Ελλάδα. Έτσι. Εδώ σε σέβονται, εδώ σου έχουν εμπιστοσύνη. Σου λέει ότι είναι ένα παιδί από το εξωτερικό, πέσει για την ομάδα μας, η τοπική κοινωνία είναι δίπλα, δεν τρέχει τίποτα μα χάσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε.
2: Για μένα.
0: Εξωτερικό, πέσει για την ομάδα μας, η τοπική κοινωνία είναι δίπλα, δεν τρέχει τίποτα μα χάσουμε.

0: φοβούνται τώρα να έχουν μαζευτεί αυτό που λέγατε. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, μην σας απασχολούν.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, καλή
1: και εσείς,
0: συνέχεια.
1: Και εσείς να είστε καλά. Θα πάμε μια στιγμή στην κυρία Κατερίνα, μην περιμένει. Κυρία Κατερίνα, τα Πετράλουνα, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Τι κάνετε?
2: Θέλω να σας ακούσω για εδώ, έτσι. Σας ακούω βέβαια από κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα, πώς είστε?
2: Καλά, το ξέρω, καλά είναι.
1: Ωραία.
2: Βέβαια, όσο καλά μπορεί να είναι κανείς, όταν ζει σε αυτή την κατάθλιψη, τη θλίψη, τη λύπη και όλα αυτά τα οποία ζούμε τους τελευταίους. Όχι μόνο τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα που δεν είναι καλά ο κόσμος, δεν είναι καλά. Γι' αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, διότι όλα αυτά συνδέονται με την ηλικιακή κατάσταση που υπάρχει στη χώρα και όλα αυτά. Ας μην επεκταθώ, γιατί δεν θέλω να μιλάω. Πήρα να σας πω για τον Ολυμπιακό μου. Τι έκανε ο Ολυμπιακός χθες στην...
1: στο μπάσκετ λέτε?
2: Ναι,
1: έχασε από τη Ρεάλ.
2: Δεν
1: πειράζει, εντάξει, δεν ήταν, δεν πειράζει. Δεν ήταν. Ένα. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Ελπίζω το καλύτερα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κολοκοτρώνη. Ο κύριος Γιάννης δεν βγαίνει πια στο Real?
1: Ο κύριος?
2: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, είπατε, Γιάννης.
2: Γιάννης, ναι.
1: Ο Γιώργος ο Γιάννης, η Γιάννη ακούω.
2: Ο Γιώργος
1: ο Γιάννης, όχι, έχει φύγει από το Real, έφυγε, όχι.
2: Α, μάλιστα, είναι κάπου αλλού.
1: Ναι, έχει πάει στο ραδιόφωνο του Μέγα, ναι.
2: Α, το καινούριο.
1: Το καινούριο, ναι.
2: Ναι, τίμα. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Διότι δεν ξέρω αν θυμάστε πότε πέθανε ο Θοδωράκης.
1: Ναι.
2: Και αν 5 χρόνια, είναι σημαντική μέρα για μένα αυτή. Δεν μίλησε κανείς. 5 χρόνια είναι τώρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
2: Δεν άκουσα να γίνεται κάτι, να... Δεν άκουσα από... Εντάξει,
1: ο Μίκης είναι μια καθημερινά τον... Οι πάντες μιλάνε για το Μίκη καθημερινά, με την έννοια ότι ακούγονται τα τραγούδια του. Με αυτό το σκεπτικό το λέω.
2: Όχι, διαφωνώ.
1: Ναι.
2: Κάτι σημαντικό από το κράτος, από συλλόγους πολιτιστικούς. Δεν άκουσα τα πέντε. Για άλλους ασήμαντους. Και αυτά γίνονται διάφορα πράγματα, ιδέντες και τέτοια. Για το Μίκη τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Όταν έφυγε, νομίζω πρέπει να ήταν 1-2 Σεπτεμβρίου, πριν λίγες μέρες, είχε γίνει ένα αναφορά.
2: Δεν το θυμάμαι, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Νομίζω 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να ήταν, να το δω.
2: Ήταν 2 Σεπτεμβρίου πριν 5 χρόνια.
1: Ναι, 2 Σεπτεμβρίου, ήταν... ναι, 2 Σεπτεμβρίου του 21, ναι, καλά θυμόμουν.
2: Ήταν μια σημαντική μέρα για μένα αυτή.
1: Ναι.
2: Προσωπικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο να πω, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατερίνα.
2: Θέλω να ζητήσω ένα τραγούδι το οποίο δεν το βρίσκεται.
1: Για θυμίστε μου.
2: Ναι. Θυμίσου το Σεπτέμβρη.
1: Νομίζω το Χαβάλι αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν το Χαβάλι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι. Δεν το βρίσκεται, δεν ξέρω. Καταρχάς είναι ένα τραγούδι το οποίο πέφτει σε μια παράσταση με τη Λαμπέτη.
1: Ναι.
2: Έχει και τον τίτλο, την Λίσο του Σεπτέμβρη. Και τραγουδούσε βέβαια ο Καράς.
1: Ο Καράς, ναι.
2: Ναι, ο συγχωρεμένος. Αλλά δεν ξέρω, έχουν γίνει και νέες. Ο Καράς, δεν ξέρω αν υπάρχει με τον Καρά. Άκουσα μία βερσιόν, κάπου δεν ξέρω.
1: Θα το κοιτάξω, το σημείωσα, θα το κοιτάξω. Ωραία, κυρία Κατερίνα μου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή να έχετε.
2: Σας σκέφτομαι πάντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κυρία μου. Ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα.

0: Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 90.
19: Energy. Energy. Energy. 94,2.
20: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
21: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
20: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
21: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
20: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
21: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
20: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
21: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
20: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια.
0: Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
22: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
23: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
22: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
23: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
22: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
23: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
22: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
23: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
22: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
23: Ψησταριά Σχολαρχείο.
22: Την απόλαυση.
23: Εδώ τη σπουδάσαμε.
24: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
25: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
24: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
25: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
24: ΣΑΕΚ Τομή.
25: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
26: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεσαι στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
21: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
25: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
25: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
23: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
25: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
23: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
25: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
23: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
25: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
23: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410 58 314.
23: Και στο trichonidatravel.gr.
25: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
23: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
19: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
23: Εδώ στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στις συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλέα. Επισημαίνει παράλληλα τις υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Στην οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ο γιατρός της περιοχής. Τραγική εξέλιξη είχε η συμπλοκή 2 ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Άνδρας 82 ετών μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε, ενώ ερευνάται αν ο θάνατός του οφείλεται στο επεισόδιο ή σε παθολογικά αίτια. Έχουν προσαχθεί ένας 76χρονος και μία γυναίκα 21 ετών. Με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται παιδί 14 ετών μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τη Φιλανδία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στο Τωρίνο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα.

0: κλήρωση, δεν το είχα δει παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, έχει γίνει κλήρωση, οι νικητές και λοιπά έχουν επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα και θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Καζατζίδι. Ο Κώστας μου λένε είτε στο Τζόλι, δεν κάνει το παιδί για την Premier League, δεν μπορούσε να περάσει αντίπαλο χθες. Κοίταξε, αν δεν ήταν τώρα το μάτς, το είδα. Ήταν όλοι οι Arsenal τα χάλια της. Δηλαδή έβλεπε τον Έντεγκαρντ που το θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη και λες τι είναι, τι έχει πάθει, τον έχουν ματιάσει, τι γίνεται. Ή το Ράις, ή το. Εντάξει, μόνο Σακά κάτι έκανε. Ναι, δεν πήγε καλά ο Τζόλις. Αλλά έχουν υπάρξει άλλα παιχνίδια που ήταν εντυπωσιακός. Μην βγάζουμε τώρα εύκολα συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Δεν το λέω γιατί είναι Ελληνόπουλο. Δεν το λέω για να τον δικαιολογήσω. Αλλά χθες η Arsenal ήταν σχέδιο του εαυτού της. Δηλαδή δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι. Δεν ήταν η ήττα. Ήταν και τα πολλά τα τρία γκολ. Δεν είναι. Χθες λέω, πέρυσι η Arsenal είχε χάσει από τη City μόνο. Και τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα και τρως τρία από την Brighton και θα μπορούσε να φας και τέσσερα. Μην σας πω και πέντε. Έτσι. Ήταν σε κακή κατάσταση όλοι. Λοιπόν, σε ποια θέση, σε ποιο μάλλον σχηματισμό, με ρωτάει ο Χρήστος από το Κουκάκι, ταιριάζει ο Νοαή. Κοίταξε, ο Νοαή είναι παιχταράς. Και ένας παιχταράς παίζει παντού. Μπορεί να ξεκινήσει και από τα άκρα και να συγκλίνει στον άξονα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να σου απαντήσω άμεσα, γρήγορα, νομίζω στο 4-2-3-1. Δηλαδή να ηγηθεί εκεί στο κέντρο, ακριβώς να είναι στο κέντρο πίσω από το center four. Όχι βέβαια ότι αν θα παίξεις 4-4-2 με δύο φουνταριστούς, αν όχι φουνταριστούς, με Τετέι Λιβάη που συγκλίνει από δεξιά, ότι δεν έχει θέση ο Ουναή, παντού έχει ο Ουναή. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Μας βοηθάει πολύ. Δηλαδή θέλουμε παίκτες όπως είναι ο Γιώβιτς, όπως είναι ο Ουναή. Θέλουμε τέτοιους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Χαλκίδα. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά, είσαι.
0: Καλά, εδώ στον αγώνα. Περιμένουμε τα μάτς σήμερα και οι τέσσερις είναι έξω. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Κοίταξε, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κόντι και στον Όφη γενικότερα για το. Γενικά για όλη την πορεία του Όφη, αλλά ειδικά για αυτό το παιχνίδι προχθές, ας πούμε. Πήρε την ταυτότητα του Γερμανού προπονητή, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται, ας πούμε, ότι μάλλον όλα αυτά στηρίζονται πάνω στο πρόσωπο Κόντι. Εγώ βλέπω. Γιατί πέρσι, πριν ένα χρόνο περίπου, παρά ένα μήνα, ήταν να πέσει η ομάδα και μόλις πήγε ο άνθρωπος κάτω, τους έκανε να πετάνε. Και ας βάλουμε στο κάδρο. Μήπως σπάσει και την τετράδα ο Όφη φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχει και αυτός δύσκολο πρόγραμμα με την Ευρώπη. Πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, εγώ δεν ανησυχώ για την ΑΕΚ, για τις δύο γκέλες που έκανε, αν θες να τις πούμε έτσι. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Η ομάδα είναι η περσινή. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ της Κηφισιάς με την ΑΕΚ της Τρίπολης. Η ΑΕΚ στην Κηφισιά δεν πήγε καθόλου να παίξει μέσα. Ήταν επηρεασμένη ακόμα από την είσοδο στη League Phase, Champions League. Στην Τρίπολη παίξανε αυτό που μπορούσαν να παίξουν. Χάσανε κάποιες ευκαιρίες. Ήτανε διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, μπάλα παίζεις, παίζεις και αντίπαλος, θα κάτσει και η στραβή. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, η διαφορά από την περσινή ΑΕΚ, ας πούμε, στο ξεκίνημα, είναι ότι κράταγε το 0 πίσω πέρσι. Η ΑΕΚ φέτος δεν το κρατάει το 0, αλλά τεράστιο λάθος με την Κηφισιά του Μάνταλου. Όλοι, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δύο λεπτά, η μπάλα πάει στο κόρνερ. Τεράστιο, μεγάλο λάθος για την πείρα και για την αξία του Μάνταλου. Όπως τεράστιο και μεγάλο λάθος του Μουκουντή, αυτό που έκανε στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα κατά με είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει στο 1-0 να καθαρίζει τα παιχνίδια. Το λέγαμε από πέρσι. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε 1-0 μέχρι το τέλος. Θα γίνει και το 1-1, θα γίνει και στραβή. Τώρα, τι φαίνεται. Έτσι. Φαίνεται καθαρά, γιατί φέτος εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν η ΑΕΚ πάρει τη δεύτερη θέση. Παρόλο ότι έχει πολύ καλύτερη ομάδα, έχει ενισχυθεί μεσοεπιθετικά από πέρσι. Γιατί έχουμε το Champions League. Το είδαμε στον τραυματισμό του Βάρκα. Το βλέπουμε στον τραυματισμό του Ρότα. Δεν παίζει σήμερα ο Ρότα στο Βόλο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, το είπανε.
1: Το είπες. Α, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, εντάξει, το είπανε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα συμβαίνουν. Και εδώ φαίνεται λοιπόν η γύμνια. δεξιά πλευρά, γιατί αυτό που έπρεπε να ενισχύσει πέρσι ή να καλύψει τα κενά, να το πούμε έτσι, αν όχι να ενισχύσει, ήταν και τα αμυντικά. Ωραία, εμένα δεν με πείθει ο Λυκογιάννης ότι μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη με τίποτα. Στην Ελλάδα μπορεί. Πες μου τώρα σήμερα ποιος θα παίξει δεξιμπάκ. Δεν σου πω εγώ ποιος θα κρατήσει τον Βινίσιους με τη Ρεάλ, αν ο Ρώτα είχε ένα τράβημα, έναν τραυματισμό. Ποιος ο Γεωργίεφ, τον είδα προχθές. Για μένα ο Γεωργίεφ δεν νομίζω το παιδί αυτό μπορεί να παίξει δεξιά. Στόπερ δεν ξέρω, αλλά δεξιά δεν μπορεί να καλύψει τουλάχιστον επιθετικά την πτέρυγα από εκεί. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εκεί η ομάδα να τα είχε προβλέψει αυτά. Και σήμερα θα δω και θα σου πω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει ο Νίκολιτς, ναι. Πώς θα καλύψει αυτό το κενό. Δεν με πείθει πάλι η λύση Γκατσίνοβιτς για δεξιμπάκ. Περισσότερο μου ταιριάζει ο Βίντα, να το πω έτσι, παρά ο Γκατσίνοβιτς. Όμως δεν μπορεί να πας στο υψηλότατο επίπεδο ποδοσφαίρου που είναι το Champions League να λύσεις έναν τραυματισμό, μια αποβολή, μια τιμωρία δηλαδή, με αλχημίες. Γιατί η αλχημία είναι που έπαιζε ο Πινέδα παλιά δεξί μπακ επί Αλμέιδα, η αλχημία θα είναι να παίξει κάποιος άλλος που δεν είναι δεξί μπακ καθαρόιμο, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε, ό,τι έγινε έγινε, ας πάει καλά στην Ευρώπη η ομάδα. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, μην μπαίνουμε αέρα και λέμε ότι ξέρεις τι, θα περάσουμε στους 24 ή θα κερδίσουμε στη Σαχτάρ, τίποτα. Εντάξει, είμαστε όλοι, να το πω έτσι, πετάμε στα ουράνια γιατί η ομάδα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει να κερδίσει από αυτή τη συμμετοχή στο Champions League σε πολλά θέματα, σε πάρα πολλά και κυρίως αγωνιστικά. Και μακάρι αυτό να είναι και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, να δούμε και άλλες ομάδες στο Champions League, γιατί κακά τα ψέματα εκεί είναι η ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει από εκεί να βοηθηθεί και η εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω με πολλά, ξέρεις έτσι, παράπονα για την τέτοια, για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα παίξει και θα σταθεί η ΑΕΚ ανταγωνιστικά στο Champions League. Ναι. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω το έχουν καταλάβει οι άπαντες, φίλοι, εχθροί, αντίπαλοι να πω της ΑΕΚ, ότι επιβάλλεται η νίκη. Τώρα αν δεν μπορείς να νικήσεις το Βόλο, δεν υποτιμώ την ομάδα του Βόλου, όμως θα μείνεις αρκετά πίσω, δυσκολεύεις πολλά πράγματα μετά. Δυσκολεύεις την ίδια στη ζωή πλέον, δηλαδή πρέπει να περάσει νικηφόρα από εκεί. Και νομίζω έχει τα φόντα αυτή η ομάδα να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ξεκούραστη θεωρώ ότι είναι. Εντύπωση μου έκανε εχθές και δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις, μας δυσκολεύει λίγο η ώρα αυτή. Και εχθές δεν σε παρακολούθησα.
0: Ναι, το 12-3 εντάξει. Άλλους βολεύει, άλλους δεν βολεύει. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, ναι.
1: Εχθές λοιπόν μου έκανε εντύπωση ότι μετά το τέλος του αγώνα πάω κάτι γιατί είδα ένα κομμάτι λίγο εγώ. Πρόλαβα να δω. Λιποθύμησε εκεί η Καπνής, η αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ.
0: Λέμε για το πρωτάθλημα γυναικών, λέμε τώρα έτσι.
1: Πρωτάθλημα γυναικών.
0: Ναι, ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι.
1: Υπήρξαν και διαμαρτυρίες γιατί γίνεται μέσα στο μεσημέρι. Καλό θα είναι να αποφύγουμε. Πρέπει κάποτε να καταλάβουν οι θύμονες και οι ειδικοί τέλος πάντων του ποδοσφαίρου ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε τους αθλητές. Είτε γυναίκες είναι, είτε άντρες είναι, όποιο σπορ και να είναι. Δεν μπορεί δηλαδή με τη ζέστη αυτή να παίζουν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είχε διαμαρτυρηθεί ήδη η ομάδα της ΑΕΚ για την ώρα του αγώνα.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τέλος πρέπει πάνω να τα δουν γιατί γενικά και για τη γυναίκα είναι πολύ δύσκολο. Μια γυναίκα τώρα
1: ακριβώς
0: που παίζει ποδόσφαιρο, έχει οικογένεια, κάποιες είναι παντρεμένες, εργαζόμενες. Ναι, είναι θέμα ειδικά για τις γυναίκες. Είναι θέμα.
1: Πάντως εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν ξέρω αν είδες το Arsenal Manchester το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Δεν έχει δει. Καλά, εντάξει. Αρχίζει και μπαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μπαίνει πολύ δυνατά και η FIFA έχει ένα ποσό πάνω από ένα δις,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια να πέσει στο ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Ναι, ναι, ένα δις
0: και μάλιστα στο γυναικείο ποδόσφαιρο στη Μεγάλη Βρετανία έχουν επενδύσει πάρα πολύ ξένα φαντς, πολλές πολυεθνικές από την Αμερική έχουν μπει τεράστια χρήματα, απίστευτα χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και ας βέβαια ας ο κόσμος πάει, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τώρα, ναι, γήπεδο 70-80.000 και γεμίζει. Είτε
1: γεμάτα,
0: στην Αγγλία, στην Ισπανία. Ωραία, έγινε Νίκο μου.
1: Έγινε, άντε καλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τώρα, κι άλλοι με ρωτάτε. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, τι θα κάνει ο Γεωργίεφ, θα είναι. Η λογική, γιατί ποτέ δεν μπορεί να παίξει δεξιμπακ. Ο Γκατσίνοβιτς που έχει ξαναπαίξει, τι να σας πω τώρα. Ξέρω εγώ. Να πάει με τριάδα, μου λέει ο Φίβος, μήπως πάει με τριάδα. Δεν μας έχει συνηθίσει να πάει με τριάδα, ειδικά σε αυτό το μάτσο. Τώρα τι να σου πω. Πάντως ο Βόλος, να πω ότι έχει καλό ρόστερ. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί, αλλά έχει καλό ρόστερ ο Βόλος, από τα καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλούς παίκτες. Λοιπόν, ο Σπύρος Άνω Πατήσια.
2: Γεια σας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται Σπύρο μου, πώς πάμε?
2: Καλή αυτή η ώρα. Εντάξει.
0: Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Εγώ ενημερώθηκα χθες, εντάξει. Θα το διατηρήσεις όλη τη σεζόν?
0: Ναι, ναι, όλη τη σεζόν, ναι.
2: Ωραία, καλό φθινόπωρο Γιώργο. Ο κύριος Νίκος τα είπε καλά. Ήταν και αυτός με την ΑΕΚ, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι, έξεις, ναι.
2: Πιστεύω, ναι, και εγώ δηλαδή το ίδιο. Θα πω δύο πράγματα εγώ για γενικά, ας πούμε, για την ομάδα. Κάθε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και έχει στόχους, έτσι άρα και για την ΑΕΚ, το ιδανικό θα είναι να πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων. Είναι δύσκολο παγκοσμίως μια ομάδα να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο και πώς το λένε, και Super Cup και αυτό, έτσι. Αλλά όταν καταφέρνεις ένα 70-80% των στόχων να το καλύψεις, νομίζω είναι επιτυχημένη χρονιά. Πέρσι πήραμε πρωτάθλημα, έτσι. Πήραμε πρωτάθλημα και πήραμε, πώς το λένε, προχωρήσαμε στο κόφερετς αρκετά. Στο παρατσάκ δεν πήγαμε στους 8, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, φέτος ξεκίνησε η χρονιά, χάσαμε από τον Άφη, ο οποίος είναι έκπληξη, πολύ καλή η έκπληξη αυτή και δίνει και ένα μήνυμα σε όλες τις άλλες ομάδες, έτσι, το να προχωράνε και εκτός των Μητροπολιτικών Κέντρων, ας πούμε, της χώρας, και οι επαρχιακές ομάδες, όπως λέμε. Λοιπόν, δίνει δύναμη, ελπίδα και προοπτική και στις μικρότερες ομάδες να γίνουν επενδύσεις, να γίνει σοβαρή δουλειά. Επανέρχομαι και λέω ότι η ΑΕΚ στο Super Cup το έχασε. Τώρα, πάμε στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με δύο γκέλες, εκτός έδρας. Και μας δείχνει όμως εντός έδρας και στο κύπελο πολύ καλά μηνύματα. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια διαφορά, μια αντίφαση δηλαδή εμφανής. Πρέπει κάτι να γίνει εδώ. Δύο γκέλες στην αρχή της σεζόν δικαιολογούνται. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ας πούμε, και για πολύ. Έτσι. Δηλαδή, από τη μία, ναι, ξέρω εγώ, υπάρχει αυτό, διαχείριση δυνάμεων, γιατί είσαι και Champions League, είναι μεγάλο στόχος. Εδώ, το ρόστερ σου, το οποίο είναι πλούσιο, δεν ξέρω αν είναι παρκές όμως. Να, έσκασε τώρα του Βάργκας. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Θα κάτσει 3-4 εβδομάδες. Ευτυχώς, να πω, είναι και η διακοπή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν επιλογές. Όταν είσαι σε πολλές διοργανώσεις, άρα και Champions League απαιτητικές, πρέπει να έχουν πολλές, να υπάρχουν πολλές και ποιοτικές επιλογές. Ας μην ξεχνάμε, Γιώργο, είσαι σε μια ηλικία όπως και εγώ, που η ΑΕΚ έχει να κάνει, ας πούμε, εγώ, τι μου θυμίζει τώρα, στιγμές, το ποδόσφαιρο που παίζει. Θα σου το πω τώρα, μεγάλη κουβέντα θα πω, τη μεγάλη ΑΕΚ που έγινα εκτής εγώ όταν ήμουν 5 χρονών και πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, του 76, του Λουκά του Μπάρλου, του αϊμνίστου. Μακάρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ίσως και να το ξεπεράσει, γιατί όχι. Είχε πολλά χρόνια να φανεί αυτό. Η προοπτική αυτή. Ακόμα δεν έχει φτάσει φυσικά, αλλά λέμε τα δείγματα. Τα δείγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά κάτι για την εθνική ομάδα, επειδή έγινε και ένα event της UEFA στη Θεσσαλονίκη, τα μηνύματα είναι θετικά. Ο Τζεφερίν και λοιπά είπε, προσπαθήστε, μην απογοητεύεστε, αυτά είναι θετικά μηνύματα. Ο Γκαγκάτσης είπε, πρέπει να επανέλθει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, αυτές είναι καλές οι δηλώσεις. Και όχι μόνο να επανέλθει σταθερά και να διακριθεί σε αυτές. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και στο χάρτη του ευρωπαϊκού. Δεν είναι μόνο, παιδιά, το διασυλλογικό επίπεδο ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έκατσα και απόλευσα το Μουντιάλ, όπως και εσύ και όλος ο κόσμος. Και λέγε, γιατί ρε φίλε, να μην είμαστε κι εμείς σε μια τέτοια ωραία μεγάλη διοργάνωση. Πρόσεξε, ήταν η Νορβηγοί. Πριν 10-20 χρόνια, οι Νορβηγοί τους είχαμε, Γιώργο μου. Προοδεύσανε, ναι. Κάνα βήματα.
0: Έτσι, σωστό.
2: Έτσι, και άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν, σωστές επιλογές, σοβαρές αποφάσεις, προπονητήρια, να συγκεντρώνονται, να υπάρχει ομοιογένεια. Έχουμε ταλέντα καλά, παίζουν εκτός Ελλάδος. Αλλά και εδώ χρειάζονται χρόνο στους Έλληνες παίκτες. Όλο αυτό να γίνει ένα μπόλιασμα καλό. Έτσι, άλλωστε υπάρχει και το ορόσημο του 2004. Που πήγαμε και εκτός Ελλάδος, πρόσεξε, όχι στην έδρα μας, στην Πορτογαλία και διακριθήκαμε. Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Όλα αυτά.
0: Ωραία, Σπύρο μου.
2: Λοιπόν, θα μας
0: θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Έγινε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά,
2: καλή,
0: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Βασίλης Ικαρία. Καλώς τον κύριο Βασίλη.
3: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι μου κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ κύριε Βασίλη μου πώς είσαι?
3: Καλά, καλά πάμε Γιώργο μου, μια
0: ωραία
3: χαρά.
0: Ωραία, και εσύ σύζυγος καλά έτσι?
3: Καλά πάμε, Γιώργο μου έχουμε προβλήματα.
0: Εντάξει, καλά, σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά όλα θα φτιάξουν, σιγά σιγά. Εντάξει.
3: Εντάξει. Πώς θα βλέπεις σήμερα Γιώργο τα πράγματα?
0: Εντάξει, κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα έχει ανέβει, πήρε αυτή την νίκη ψυχολογίας. Ο Λεβαδιακός είναι στα πολύ κάτω του. Λογικά θα κερδίσει. Αυτό λέει λογική. Τώρα τι να πω. Ποδόσφαιρο είναι. Στην μπάλα τα πάντα γίνονται. Δηλαδή εντάξει, δεν περίμενε κανένας Ολυμπιακός Όφη θα χάσει από τον Όφη.
3: Όχι, χάνομαι σήμερα. Τίποτα δεν το κάνει.
0: Λοιπόν, τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Η λογική τι λέει. Από εκεί και πέρα μπάλα είναι.
3: Εδώ πέρυσι, επειδή. Μετά από 15 μέρες έχουμε πρωτάθλημα.
0: Μετά από 3 εβδομάδες, ναι, μετά θα αργήσουμε. Τρεις εβδομάδες γιατί έχουμε απανοτούς αγώνες εθνικής, αλλά αρχίζει τον μπάσκετ τώρα. Την Πέμπτη αρχίζει τον μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα.
3: Ευρωλίγκα την Πέμπτη.
0: Ναι, έχουμε τώρα την Πέμπτη Ευρωλίγκα. Έχουμε εθνική ομάδα με Σερβία και Γερμανία. Εντάξει. Δεν θα μείνουμε χωρίς ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Θα βλέπουμε. Εντάξει.
3: Πάντως, Γιώργο, αν έπαιζε ο Μολυντίνοφ χθες, τον παίρναμε τον αγώνα.
0: Εντάξει, ήταν απώλεια, ήταν απώλεια. Αλλά τώρα, αλλά βλέπεις, άμα βλέπεις όμως τον Μοντέρο και τον Ντόρση και έχουν 5 στα 20 σουτ, είναι σημαντικοί παράγοντες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
3: Καλά,
0: δηλαδή
3: ναι.
0: Προσπαθούσε τώρα ο Φουρνιέ και ο Μπεζέκοφ. Ο Ντόρση ναι. και ο Μοντέρο δεν βοήθησαν. Αν είχαν ευστοχήσει 5 στα 20 είναι αρνητικό, είναι αρνητικό. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει να το πάρει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα.
3: Όχι.
0: Εντάξει, Super Cup δεν, είναι πεις, δεν ήταν τίτλος Ευρώπης.
3: Δεν ήταν τίποτα.
0: Ας κερδίσει η Ρεάλ. Ας κερδίσει η Ρεάλ.
3: Όχι, εντάξει, κάτι ομάδα γιατί Γιάννη το έγινε.
0: Ναι, ναι, τον κόντραρε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πήρε το μάτς.
3: Ναι, ναι.
0: Τον κόντραρε. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό να δούμε και άλλες ομάδες έτσι να ανεβαίνουν. Καλό είναι.
3: Και ο Άρης έχει κάνει ομάδα.
0: Και ο Άρης ανεβαίνει με το Σπανούλι, ναι. Έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Θα τους δούμε. Θα τους δούμε.
3: Γιώργο, θα τα πούμε αύριο. Μπορεί να σε πάρω αύριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο στο κανάλι. Βεβαίως, κύριε Βασίλη μου. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Εντάξει,
0: έγινε κύριε Βασίλη.
3: Βεβαίως,
0: βεβαίως κύριε Βασίλη μου. Βεβαίως. Για χαρά, για χαρά. Καλή, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξεκούρασε, παιδιά, με το που τα τελειώσω. Πρέπει να δω όλα τα μάτς. Τι ξεκούραση τώρα, πας από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ, βλέπεις μάτς και γράφεις. Τι ξεκούραση, γι' αυτό η Κυριακή είναι, να ξέρετε, η χειρότερη για τον αθλητικό συντάκτη. Λοιπόν, το τελευταίο βράδυ μου, Στέλιος Καζατζίδης, πάμε Γιώργο.

0: Energy
1: 94,2. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: Βασιλοπούλος. Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
3: Energy
2: 94,2.
4: Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση. Την ερχόμενη εβδομάδα εξειδικεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στο ντίζελ. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Περισσότερα στο real.gr. Άνδρας 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Προσήχθησαν δύο άτομα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Κομοτηνή.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Γεια σου, χιλίαρχε. Να με πειράζεις, να με κάνεις ό,τι γουστάρεις κάνε. Αλλά το τελευταίο θα το διαβάσω. Το καλό με τον αθλητικογράφο είναι ότι έχει κάνει το βίτσιο του, το χόμπι του και την ευχαρίστησή του επάγγελμα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή, όταν έχεις κουβαλήσει τώρα 43 χρόνια, είμαι τώρα στα 61. Εντάξει, δεν είμαι μεγάλος, έχω ακόμα. Αλλά να κάτσω τώρα να πάω. Και ξέρεις, εγώ πάω και στο γήπεδο αρκετά συχνά. Αλλά τώρα είναι όλοι έξω, άρα πρέπει να δω και τους τέσσερις. Και μερικοί συμπίπτουν μαζί. Δηλαδή, πέντε ο ένας, έξι ο άλλος. Λοιπόν, βάλε τώρα ότι να ετοιμάσω εκπομπή. Να κάνω 3 ώρες εκπομπή. Να πάω σπίτι, να φάω κάτι και να κάτσω να βλέπω μπάλα από τις 5 μέχρι τις 11. Και ταυτόχρονα να γράφω. Και μετά θα ρίξω και μια ματιά σε κάποια αθλητική εκπομπή. Γιατί είναι δουλειά μου να σχολιάζω και να αναλύω. Δηλαδή, εγώ έχω αύριο εκπομπή στην τηλεόραση. Εάν δεν δω τα παιχνίδια, τι θα λέω στον κόσμο. Καταλαβαίνεις απόλυτα. Λοιπόν, Θωμά μου, άκουσε να δεις. Δεν το διαβάζω τον άρα, εντάξει, καταλαβαίνόμαστε. Ήτανε 5-6 συνολικά. Έμεινε ένας. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν κλείνω τηλέφωνα. Τρίτον, ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο έκφρασής του και κρίνεται. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε περισσότερο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιληπτό. Ιωάννα μου, εγώ έχω πάντα θετική διάθεση. Στην έχω μεταφέρει. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα τα οποία μου είπες, τα οποία είναι προσωπικά, φυσικά δεν το διαβάζω στον αέρα, εννοείται. Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται. Να είστε έτσι όλοι μονιασμένοι, αγαπημένοι, να απολαύσετε όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια που έχετε φτιάξει. Και συγχαρητήρια. Ο Γιάννης Λάρισα, έλα Γιάννη μου.
2: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
1: Πώς πάμε.
2: Καλά, είσαι καλά, μωρά, εδώ, παραθαλάσσια.
1: Δεν μου πού είσαι τώρα, Σαλόνικα ή Λάρισα, πού είσαι.
2: Κατεβαίνω προς τα κάτω και είμαι τέτοιο λεπτοκαριά.
1: Είσαι λεπτοκαριά. Είναι ωραία λεπτοκαριά. Έχω πάει, είναι ωραία. Έχω πάει, είναι ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Χαμός γίνεται, έχει πολλούς αιρούς. Εντάξει, τώρα έχει πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
2: Φεβρίου, αλλά είναι καλά. Τι ήθελα να σου πω. Το ματάκι δεν είναι εύκολο σήμερα. Μπορεί ο Λιβαδιακός να έχει ένα βαθμό, να πούμε για τα αθλητικά. Αλλά δεν θα είναι εύκολο, πιστεύω. Μακάρι να κερδίσουμε, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δηλαδή με το ζόρι, 1-2, ας πούμε 0-1, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά για μένα όλα ξεκινάνε από το πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Λιβαδιακός είναι αποδυναμωμένος.
2: Σίγουρα είναι.
1: Είναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έδειξε στο δεύτερο μήχρονο με τη Γιαγκελόνη ότι σιγά σιγά αφομοιώνει τα θέλω του Αλγουαθίλ. Και πρέπει να έχει μια συνέχεια. Πρέπει να έχει μια συνέχεια σήμερα.
2: Μακάρι, Γιώργο, ναι. Και το θέμα είναι να μπούμε επιθετικά με 4-3-3 ή 4-1-4-1, αλλά με επιθετικό στυλ τώρα.
1: Ναι.
2: Και φάνηκε η διαφορά, ναι, σε αυτό που είπε στο δεύτερο μήχρονο, ότι με τους παίκτες αυτούς μπορείς να παίξεις πολλά συστήματα. Πολύ καλό το 4-2-3-1 που έπαιζε ο προηγούμενος προπονητής, αλλά σε κάθε αγώνα αυτό ήσουν προβλέψιμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβει αυτό ο προηγούμενος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό τέλος πάντων έχει φύγει τώρα, Γιώργο. Και πιστεύω, ναι, εύκολα, δύσκολα να το πάρουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι ακόμα νωρί για το πρωτάθλημα. Είναι ο Παναθηναϊκός η πιο φορμαρισμένη ομάδα, αλλά δεν θα το κάνει ένα αντιφορμάρισμα μέσα στη σεζόν. Τι λες εσύ μετά.
1: Καλά, συνήθως οι ομάδες την κυλίτσα τους την κάνουν. Αν τώρα βέβαια έχεις μεγάλο ρόστερ με κατάλληλους χειρισμούς, μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Αλλά. Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, τι να σου πω τώρα, θα δούμε.
2: Τώρα έχουμε το τέτοιο που για μένα κακός, τόσο μεγάλη διακοπή, πόσο είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι αναγκαστικά, είναι 3 εβδομάδες, γιατί παίζουν συνέχεια, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, παντού είναι τώρα αυτό.
2: Παντού είναι, ναι, το
1: λόγω του Nations Link παίζουν όλε οι εθνικές.
2: Δεν το έχουν κάνει σωστά τώρα το καλεντάρι για μένα τώρα, να μην έχει τέτοιο η ομάδα. Καλά, εμάς μπορεί να μας βοηθήσει λόγω της αλλαγής του προπονητή των Ολυμπιακών, αλλά στην οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θα την βοηθήσει αυτό. αδυναμία.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Άλλους θα βοηθήσει, άλλους μπορεί να αποσυντονίσει.
2: Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό σαν μίνι τουρνουά πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Αλλά δηλαδή, και για τους ίδιους τους παίχτες. Είδες, ο Μπάμπης πετάει ο Κοστούλας. Μπράβο στο παιδί. Εντάξει, τύπη εκεί τα γαλλικά του, αλλά εντάξει, 19 χρονών είναι. Θα πει και κάτι άμα είδες εκεί στον πανηγυρισμό. Εξωματώδες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Το είδα και το είπα.
2: Τελικά είναι. Δηλαδή, μπορεί να έρθει μετά τη διακοπή και να μην μπορεί και να σκοράρει μετά από ένα μήνα να ξεφορμαριστεί. Κατάλαβες πώς το λέω. Να είναι καλά το περιμένει, να μην το πάσει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Και ο Τζολάκη του ίδιου, άσχετα που δεν τον φοβάμαι, ήδη στην πέναλτι έπιασε και πως τον ψάρωσε και τον Γουιστά. Πάνε καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Χαίρομαι εγώ, ας μην είναι, παίζουν στον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει να βλέπω γενικά τους Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό, αλλά ειδικά αυτούς που παίζανε στην ομάδα μου.
1: Ωραία, Γιάννη μου.
2: Το μπάσκετ δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, και τι έγινε.
2: Για τα λεφτά ένα τέτοιο για να πάω στο Αμπουντάμπι, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να, στα επίσημα να κερδίσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Και μιλάμε.
1: Ωραία.
2: Καλά, χάρηκα.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή αναφέρθηκα στην επιτυχία του Παναθηναϊκού με την Χόβεντ. Να το πω όσοι δεν ξέρουν. Ομάδα Απόλλων, μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό που πριν πόσο, 5-6 χρόνια ήταν στην Α2, έτσι. Και με το ονομάζει, έχει κάνει φοβερά βήματα, έχει ενισχυθεί η ομάδα, κέρδισε και τη Γιάντρα Σπλίτ και τη Χόβεντ. Και τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στους 16 του Champions League. Είναι και Ολυμπιακός. Η κλήρωση είναι αύριο, Δευτέρα. Πολλά συγχαρητήρια, το είπα. Εντάξει, δεν είχες ακούσει την εκπομπή. Καλά έκανες και μου στέλνεις μήνυμα. Ο Μανώλης Μηχανιώνα, καλώς το Μανώλη, τι γίνεται.
3: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις.
1: Πώς πάμε.
3: Καλά, καλά. Ήρθα τώρα, ήμουν έξω και λέω θα πάρω το.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες. Περιμένεις την ομαδάρα σου να τη δεις, στο Βόλο.
3: Ακριβώς. Άκουσα, δεν θα παίξει ο Ρώτα.
1: Ο Ρώτα. Κάποιο πρόβλημα τραυματισμού δεν το είχε πει από την ΑΕΚ. Η Εθνική το ανακοίνωσε και η ΑΕΚ το επιβεβαίωσε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι σοβαρό. Τώρα τι ακριβώς δεν έχουν πει. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι που έλεγα και εγώ, ότι δεν μπορείς να πας όλη τη χρονιά με ένα δεξιμπακ. Είναι μεγάλο λάθος που δεν πήραν ένα δεξιμπακ. Μεγάλο λάθος.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έπρεπε να πάρουν. Πάντως Γιώργο, χαίρομαι που βγαίνουν αεξίδες, σοβαροί άνθρωποι. Χωρίς φαφάρες, χωρίς πράγματα να η μύτη ψηλά, μιλάνε πάρα πολύ σοβαρά. Χαίρομαι τέτοιους πιλάθους και από τους άλλους ομάδες. Φυσικά όταν μιλάνε με τρόπο, όχι να, να λένε η ομάδα μου και η ομάδα μου. Χαίρομαι τέτοιους πιλάθους. Ειδικά τους χαίρομαι Γιώργο.
1: Να. Έτσι είναι. Όχι, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, είτε είναι αεξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, μιλάνε ωραία. Εντάξει, τα υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι είναι η κοινωνία μας τώρα. Τι να λέμε τώρα.
3: Ακριβώς. Γιώργο, αυτή την εβδομάδα, επειδή πάω στο ψάρεμα και έχω το ράδι και ακούω τα θετικά, μερικοί δημοσιογράφοι Παναθηναϊκοί πολύ υπερβάλλουν πράγματα πανταχτερά. Λένε πράγματα τα οποία ξέρω κι εγώ. Εντάξει, έκανε καλή ομάδα φέτος. Περίμενε, θα περάσει. Ο πρώτο γύρο περάσει καμιά δεκαριά αγώνες. Όλα θα τα πάρουμε φέτος, λέει, όλα ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
3: και ακόμα και το Πόλο, λέει. Ναι. Και το Πόλο γυναικό θα κάνουμε, θα τα πάρουμε όλα.
1: Ναι.
3: Σοβαροί άνθρωποι, τόσα χρόνια δημοσιογράφοι. Να λένε τέτοια πράγματα.
1: Πήρανε και μια πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια από τον Μπάουκ. Αυτή τη Τζούρτζεβιτς. Ναι, λένε και για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Όντως έτσι είναι.
3: Θα τα πάρουμε όλα, θα πάρουμε και το πόλο.
1: Θα πάρουμε ποδόσφαιρο, θα πάρουμε μπάσκετ, θα πάρουμε πόλο, θα πάρουμε...
3: Όλα, όλα. Τα λέει αυτός ο δημοσιογράφος και επιμένει. Θα τα πάρουμε όλα φέτος, λέει.
1: Άμα είναι καλοί και τα αξίζουν, ας τα πάρουν όλα. Ας τα πάρουν. Απλά θα περιμένουμε να δούμε.
3: Γιώργο, ότι ο Τσάπρας είναι καλύτερος από τον Ρώτα. Ας μάθει για την μπάλα ο άνθρωπος. Ας παίξει κάνει χρόνια και μετά να πει ότι είναι καλύτερος από το Ρώτα.
1: Ναι.
3: Σοβαρός άνθρωπος, δημοσιογράφος, τέτοια πράγματα λένε.
1: Εντάξει, ο καθένας. Τι να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ο καθένας όπως
3: το
1: βλέπει.
3: Ναι, το ακούω και λέω.
1: Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ρεπορτάζ ομάδας και κάθονται και κάνουν το άσπρο μαύρο. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Ναι. Πρέπει να πούνε υπέρ της ομάδας τους. Το θέμα είναι. Δηλαδή, αν είναι κάποιο καλύτερο τώρα, τι πρέπει να πει. Αφού είναι ο άλλο καλύτερο, είναι καλύτερο. Τι πάνε να πει, δεν πει στην ομάδα σου.
3: ήταν.
1: Εντάξει, ο Τσάπρας είναι ένα παιδί το οποίο εγώ το έλεγα από τη Λιβαδιά, είναι καλός επιθετικά, δημιουργικά, υστερεί. Ως αμυντικός υστερεί το παιδί αυτό. Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά να το μάθεις. Δεν είναι, μέχρι δεν είναι εύκολο.
3: Μέχρι να μοιάσει το Ρώτα θα φάει πολλά, πολλά ψωμιά. Πολλά ψωμιά. Γιώργο μου, χάρηκα. Καλό
1: απόγευμα. Να είσαι καλά, κύριε Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από Μηχανιώνα, Φτελιά Δράμας, ο αγαπητός ο κύριος Δημήτρης. Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
4: Με πολύ αγάπη.
1: Βεβαίως, ακούω, κύριε Δημήτρη.
4: Με πολύ αγάπη σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το σταθμό μας. Με πολύ αγάπη, πραγματικά, Γιώργο. Αυτό που λέω το λέμε από την καρδιά του, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ
1: ευχαριστώ.
4: Με το ραδιόφωνο ζω. Ναι. Είπες προλίγο ότι θα αρχίσει τώρα τις 5 και εγώ 5 ώρα θα πάω στην καφετέρια να δω τον Ολυμπιακό. Μετά μέχρι 9 ώρα θα βλέπω παιχνίδια.
1: Συνέχεια, συνέχεια, ναι.
4: Χαίρομαι, ξέρεις γιατί χαίρομαι. Μ' αρέσουν οι μάχημοι άνθρωποι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να βρέπω άνθρωπο που λέει, ξέρεις, δεν μπορώ και εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο και το άλλο. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, ειλικρινά.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη μου, ο καθένας. Τι να σας πω τώρα, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
4: Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο δύο μέτρα μπόι και να σε λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω εκείνο. Καλά, δύο μέτρα μπόι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο.
1: Να.
4: Ειλικρινά σε μιλάω. Πραγματικά. Θέλω να είστε καλά. Ξέρεις, το βράδυ μας έβρεξε εδώ πολύ στη Δράμα, πάρα πολύ.
1: Εντάξει, καλά, αρκεί να μην έκανε ζημίες. Η βροχή καλό κάνει. Η βροχή κάνει καλό.
4: Φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ καλές.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
4: Παρόλες τις δυσκολίες που έχουν οι αγρότες με τα πετρέλαια και αυτά, φέτος οι παραγωγές είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Να είστε καλά.
1: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα.
5: Κύριε Κολοκοτρώνη, τα σέβη μου καταρχήν.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
5: Ναι, πολύ ωραία εκπομπή.
1: Α, ο κύριος Ζαφυρόπουλος είστε.
5: Εγώ είμαι, ναι, ο ναι, Ζαφυρόπουλος. Ναι.
1: Γιατί συνήθως Ζαφυρόπουλος και βλέπω Γιάννης.
5: Ναι.
1: Ηρακλάρα, Ηρακλάρα.
5: Ηρακλάρα, αλλά θυμάστε ότι ήμουν από τους ελάχιστους που είχα πει ότι βολεύει το σύστημα να το πάρει ΑΕΚ και όχι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν ο μόνος που το έλεγε αυτό. Ούτε οι ΑΕΚτζίδες δεν το περιμέναν. Να το
1: οι ΑΕΚτζίδες γκρινιάζανε, γκρινιάζανε στην
5: ναι.
1: αρχή.
5: Και όμως το πήρε ΑΕΚ.
1: Ναι.
5: Εγώ δεν είμαι ΑΕΚτζής, Ηρακλής είμαι. Ναι, το
1: ναι.
5: ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά βλέπω μπάλα που λέμε. Βλέπω μπάλα όπως βλέπετε κι εσείς μπάλα. Τι βλέπω για φέτος, κοιτάξτε να δείτε. Το σύστημα βολεύεται να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχει καιρό να το πάρει, πρέπει να το πάρει. Βλέπω και όφη, δεύτερο, ίσως και τρίτο. Αλλά βλέπω και Ολυμπιακό να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι θα πρέπει και ο απλός πολίτης, ο απλός οπαδός να το πει.
1: Ναι.
5: Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι

0: όταν βολεύει κάτι το σύστημα, θα πρέπει και εμείς να κοιτάμε να μην βολεύει το σύστημα αυτό που βολεύει το σύστημα. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε και λίγο κόντρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία, ωραία κύριε Γιάννη.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM.
3: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κυρία Κατερίνα, δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι. Θα το βάλουμε το τελευταίο τραγούδι. Θα το βάλουμε. Δηλαδή περίπου, ότι είναι και 46, γύρω στο 55 από τώρα, έτσι. Λοιπόν, μόλις μου ήρθα από τον Απόστολο, δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Επειδή το πήρε η ΑΕΚ, σημαίνει ότι έτσι αποφάσισε το σύστημα. Αλλιώς το λέει, εντάξει, δεν το ξέρετε τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θέλει να πει άλλα πράγματα. Δεν ήθελε να προσβάλλει την ΑΕΚ ή ότι δεν άξιζε στην ΑΕΚ. Τελείως διαφορετικό είναι το σκεπτικό του. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Γιάννη, αλλά επειδή ξέρω πώς σκέφτεται. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Δεκάριστος, τα σέβη μου, αφού με τη διακοπή λόγω της εθνικής μας, θέλω να ελπίζω ότι τα παιχνίδια της θα στεφθούν από επιτυχία και ελληνική μαχητικότητα, όπως εκείνο τον επανάληπτο Σκωτία Ελλάδα 0-3, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και με λίγη τύχη φυσικά. Μετά θες το τραγουδό και λοιπά. Αγγεριά πάρω. Λοιπόν, κάτσε να το σημειώσω το τραγουδό και το άλλο που μου είχε πει ο κύριος θα να βρω με τη Γιώτα Λίδια, αλλά τώρα βέβαια εννοείται από την ερχόμενη εβδομάδα ή πας περιπτώσει σε μια άλλη εκπομπή. Έτσι, κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αντεύχομαι. Λοιπόν, ο Αποστόλης, προς το παρόν δεν φαίνεται καμιά γυμνία, θα φανεί στο παιχνίδι με το Βόλο αν υπάρχει. Επίσης, χωρίς να δεις το Λυκογιάννη με τόσα χρόνια να πρωταγωνιστεί στις ομάδες του στη Σέρι Α, πώς μπορείς να λες ότι δεν σου κάνει, ρε φίλε? Μη λέμε πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Αποστόλης, και εγώ θα το έλεγα, πρώτα πρέπει να δω κάποιον παίχτη, σε τι κατάσταση είναι, αν κουμπώνει στην ομάδα μου, αν ταιριάζει, τι μπορεί να προσφέρει και μετά θα πω περισσότερα πράγματα. Αν δεν κρίνεις, είτε ο παίκτης είναι γνωστός είτε είναι άγνωστος, πρέπει να τον δεις τον αθλητή. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε μπασκετμπολίστας, είτε βολεϊμπολίστας κλπ. Λοιπόν, ο Στέλιος 4 μου λέει τι βλέπεις για την παοκάρα μου. Εννοεί, προφανώς εννοεί στο μπάσκετ, γιατί βλέπω εδώ καρδούλες για τον Οσμάν. Κοίταξε να δεις, εγώ τι να σου πω. Εγώ είμαι πολύ νάνος μπροστά στον Ομπράντοβιτς. Τι να σου πω εγώ. Όταν μετά τον αγώνα, χθες, βγαίνει ο Μπράντοβιτς και λέει ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, υποκλίνεσαι στον Μπράντοβιτς. Τα είπε ο Μπράντοβιτς. Τι θα σου πει ο Κολοκοτρώνης, ο κάθε δημοσιογράφος. Και μάλιστα ο τρόπος που μίλησε χθες ο Μπράντοβιτς άφηνε να εννοηθεί, και το είπα και χθες, αλλά νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν θα πέσει στην Ευρωλίγκα. Όσοι δεν ξέρετε, ήταν το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. 87-81 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Γερή κόντρα από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός. Και σας είπα και χθες ότι ο Μιστακίδης το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Τα έχει βρει με την Ευρωλίγκα. Έχει καταθέσει το πρόγραμμά του. Έχει φτιάξει βοηθητικό γήπεδο. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που αγαπά το μπάσκετ. Έρχεται και ο Άρης, επιστρέφει και ο Άρης. Και γενικά στην Ευρωλίγα, εκτός στην Αθήνα, θα ήθελαν και τη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν οι δύο ομάδες της Αθήνας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και μία από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι να μην πάει και ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Γιατί και ο στόχος του Άρη είναι η Ευρωλίγκα. Αλλά έχουμε φέτος και το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες μας, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, στοχεύουν να πάρουν το EuroCup. Αυτοί οι δύο με μία-δύο ακόμα ομάδες είναι τα φαβορί. Βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ από πλευράς ΠΑΟΚ. Και το έχουμε όλη ανάγκη να σταματήσουμε αυτό το δίπολο, ας πούμε, κόκκινη και πράσινη, να δούμε και κάτι άλλο. Να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πάνω στο παλατάκι και να έχει κόντρα και να χάσει, γιατί να μην χάσει. Ή από τον Άρη. Ή, ας πούμε, από την ΑΕΚ. Να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Λοιπόν, τώρα για το Ολυμπιακός Ρεάλ, νομίζω είπα κάτι, Μοντέρο και Ντόρση είχαν 5 στα 20. Εντάξει, παιδιά, δεν ήρθε. Βλέπω εδώ τον Νίκο από τα Καμίνια και Νίκο Πειραιά. Εντάξει, τι έγινε. Έχασε ο Ολυμπιακός έναν αγώνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραία. Σημασία να πάρει στην Ευρωλίγκα. Τώρα χάθηκε το Super Cup. Δεν τρέχει τίποτα. Ήταν ο 30ος τίτλος που διαβάζω εδώ του Ιούλ. Έναν παίκτη που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα τον ήθελε στο Παναθηναϊκό. Επίσης θες. Ένας άλλος φίλος, δεν θυμάμαι, μου έλεγε, με ρώτησε τι ήξερα για Γιαννακόπουλο και Παρτιζάν. Τίποτα δεν ήξερα. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι με την Παρτιζάν και παραδέχεται το σερβικό μπάσκετ κλπ. Είχε κάνει μια κουβέντα πριν χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν πάει να πάρει τώρα την Παρτιζάν. Προφανώς ο φίλος δεν το κατάλαβε. Πριν χρόνια υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα και είχε κάνει μια ερώτηση πόσο κοστίζει κλπ. Έτσι, δεν τίθεται θέμα τώρα να φύγει, όχι να φύγει, να έχει και τον Παναθηναϊκό και την Παρτιζάν. Βέβαια στον αθλητισμό και στον μπάσκετ και στις επιχειρήσεις, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία και είσαι μόνος σου, ή υπάρχει ένα φαντ, ή υπάρχει, δεν ξέρω, η Τσέλσι μεσοβδόμαδα πουλήθηκε. Δηλαδή ο ένας πολυεκατομμυριούχος Αμερικάνος το δίνει στον άλλον. Άντε βγάλε άκρη. Και πέρασε και στα ψηλά. Έχουμε κανονική πώληση της ομάδας, της εταιρείας. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι ξημερώνει, ειδικά όταν ακούς ότι μιλάει το NBA με την Ευρωλίγκα για εξαγορά. Και βγήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευρωλίγκας και είπε ότι αποτιμούμε την Ευρωλίγκα πάνω από 3 δις. Για βάλτε τα κάτω, να έρθει τώρα το NBA που βλέπει και τους Ευρωπαίους παιχταράδες και πρωταγωνιστούν, βλέπει Γιόκιτς, βλέπει Αντετοκούμπο, βλέπει Ντότσιτς. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι. Σου λέει τώρα, μήπως πρέπει να εξαγοράσουμε την Ευρωλίγκα και να το επεκτείνουμε, το NBA Europe. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται πολλά, όμως τα περιμένουμε. Γιατί όλα αυτά είναι εξέλιξεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεια σου κύριε Κώστα. Να είσαι καλά, ο γιατρός από την Πάτρα, μπερδεύτηκα. Ο Τόρπη. Γεια σου Τόρπη μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για το Real FM 17 Σεπτεμβρίου, 19 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Ηλία από το Πέραμα, η κυρία Μίρκα. Να είστε καλά, η κυρία Μίρκα από τα Μέθανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο μήνυμα. Χθες μου έστειλε η κυρία Ποθητή, δεν είπα το όνομά σας, κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη που είναι παλιά ακροάτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 12 με 3 να πω στην Ηλέκτρα δεν είναι μόνιμο. Κυρία Ηλέκτρα μου από τα Πατήσια, 12-3 είναι πλέον η εκπομπή. Έτσι, όχι 2-5. 12-3, εσείς βέβαια θέλετε να ακούτε Καζατζίδη. Εντάξει. Το ξέρω. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος γιατί θέλω να παίξουμε και το τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Κατερίνα και μας έχει ζητήσει και άλλες φορές στη γλυκύτατη κυρία και δεν κάναμε το χατήρι. Δεν της κάναμε το χατήρι και το δικαιούται και της αξίζει. Να θυμίσω 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 6 Βόλος ΑΕΚ, Νόβα 2 Ολυμπιακός Ματζέντα 1 η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στο Prime 7.30, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9, Ματζέντα 1. Υπάρχει και το Όφι Αστέρας στο Ματζέντα 2, δηλαδή στην τηλεόραση Κοσμοτέ. Να πω 5 και 4, Ατλέτικο Ρεάλ Ματζέντα 3, Ντέρμπι Ισπανίας, Πόρτο Μπενφίκα 10.30 στο Ματζέντα 2, Κοσμοτέ 2. Το ντέρμπι της Πορτογαλίας. Μου λέει ο Φίλιππας, δεν είπες για τον Κούτσια. Ο Κούτσιας έβαλε 2 γκολ. Φαμαλικάο, Μαδέιρα 4-0. Και αυτό καλό παιχτάκι είναι και πρέπει να το προσέξουμε. Λοιπόν, για Σαββίδη μου λέτε, 5 η ώρα είναι Φιλανδία-Ελλάδα από την ΕΡΤ2. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, στην εθνική ομάδα του Βολή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση του έχω ευχαριστώ. Η Αναστασία Ιγκερκελετζίου που διαδέχθηκε την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία μου. Ακολουθεί ο μεγάλος Δημήτρης Χριστούλιας. Μην χάσετε την εκπομπή. Εξπέρ στα οικονομικά και όχι μόνο. Για την επόμενη μία ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Υγεία στα σπίτια σας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγόνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Τρεις η ώρα. Ώρα
1: Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.

0: Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Είμαι εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε την δεύτερη εκπομπή του Media Inspector του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά. Μόνο οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας έχουν απομείνει στην πορεία μας μέχρι και το νούμερο 1. Και το opening μάλλον δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Αναβύσει μαζί με την παραγωγή του Έλληνα DJ RG που τα σπάει στο εξωτερικό, όλο πιο πάνω. Αυτό ακριβώς έκανε. Από το νούμερο 21 της προηγούμενης εβδομάδας βρέθηκε στο νούμερο 20. Σήμερα επίσης υπάρχει μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση μέσα στην αντίστροφη μέτρηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρα στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε ημίωρο θυμόμαστε μια μεγάλη στιγμή της δισκογραφίας του. Και το ωραίο, ο Αντώνης βρίσκεται κανονικότατα και μέσα στην σημερινή πρώτη δεκάδα. Έχουμε λοιπόν Top 20 Ρέμο επί δύο τρόπους και μια κορυφή που περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει χέρια.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ναι, αλήθεια τώρα. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με μένα τον Κυριάκο Μαράκο και την Έλενα Παπαρίζου στο 17, μια θέση ψηλότερα. Και έχουμε μια μικρή ανακατάταξη ολόκληρης της παρέας. Η Έλλη Κοκκίνου ανεβαίνει επίσης μια θέση από το 19 στο 18, ενώ ο Πάνος Κιάμος υποχωρεί 2 από το 17 στο 19. Είναι σαν να αντάλλαξαν μουσικές καρέκλες μεταξύ τους. Πάμε τώρα στο 16. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 15, τώρα χάνει μια θέση, αλλά με 3 συνολικά κομμάτια μέσα στην πρώτη 40, νομίζω δεν θα παραπονεθεί ιδιαίτερα. Θυμίζω, στο τέλος αυτού του ημιώρου και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα και εδώ τα πολλά λόγια πραγματικά περισσεύουν. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Energy 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Επιστρέψαμε με λίγα λόγια, όπως μας είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο νούμερο 15. Μια θέση ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσα αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε 3 τραγούδια μέσα στο Top 40. Αυτή την εβδομάδα οι παρουσίες του στην πρώτη σαραντάδα έγιναν 2, αλλά και οι 2 είναι μέσα στα πρώτα 15 τραγούδια. Στη συνέχεια περιμένουμε Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Μάστορα και Απών. Και προσέξτε, η καντάδα του Απών κερδίζει μία θέση και φτάνει στο νούμερο 12. Πρώτα όμως, πάμε να συναντήσουμε από το νούμερο 14 την Δέσποινα Βανδύ. Έκανε τις διακοπές της, τις είδαμε στο Instagram. Να μ' αγαπάς.

0: Μόλις συνάντησαμε ξανά την Ρία Ελληνίδου. Το Σαφάρι μπορεί να έχασε έδαφος αυτή την εβδομάδα, αλλά το Εξηγήστε μου κρατά γερά το νούμερο 11 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο Απόν και η Καντάδα του βρέθηκε στο νούμερο 12, μια θέση ψηλότερα. Στο νούμερο 13 βρήκαμε εκεί τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα, μια θέση χαμηλότερα, ενώ η Δέσποινα Βανδύ παραμένει ακλόνητη στο νούμερο 14. Ήρθε όμως ώρα να βγούμε εντελώς εκτός ελληνικού top 40 με ένα κομμάτι που να είστε σίγουροι πως θα βρούμε σύντομα εντός. Είναι το Είδωλο, το νέο κομμάτι της Κατερίνα Στικούδη. Και αμέσως μετά, πριν μπούμε στα 10 πρώτα, ανοίγουμε ξανά το άλμπουμ των 30 ετών καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και θυμάσαι εποχή, παρέα άνθρωπο, ένα συγκεκριμένο βράδυ.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Energy
1: 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: PS Cafe Bakery, το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο, το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας, μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και μόλις τώρα επισήμως μπήκαμε στην τελική δεκάδα. Η Αναστασία ανοίγει το top 10 με το Σπάστε τα, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά κοιτάξτε ποιος της πήρε το νούμερο 9, ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, την εβδομάδα αυτή που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της καριέρας του, ο ίδιος βρίσκεται και μέσα στις 10 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της χώρας με τη Δευτέρα. Και λίγο ψηλότερα, η Ιουλία Καλυμάνη κάνει μια από τις ωραιότερες κινήσεις του top 10, ανεβαίνοντας από το νούμερο 10 στο νούμερο 8. Λίγα τραγούδια έμειναν πριν την κορυφή και εδώ ξέρεις, κάθε θέση μετράει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Στο νούμερο 6 μόλις αφήσαμε πίσω μας την Άναβηση με το Αιγαίο, δύο θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα, αλλά με δεύτερο τραγούδι επίσης μέσα στα 20 πρώτα. Λίγο νωρίτερα η Νατάσα Θεοδωρίδου μας ξενάγησε στο φορτηγό της, στο νούμερο 7 απολύτως σταθερή, ενώ στο 8 η Ιουλία Καλιμάνη βρέθηκε εκεί, και στο 9 ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα, μία θέση χαμηλότερα για αυτήν την εβδομάδα. Και έχει κάτι πολύ ωραίο αυτό. 30 χρόνια μετά από την αρχή της καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος εξακολουθεί να έχει νέο τραγούδι μέσα στην πρώτη δεκάδα του ελληνικού Airplay. Όχι μόνο αναμνήσεις λοιπόν, αλλά παρόν και καλά να είναι και μέλλον. Μιλώντας για τον Αρέμοβιτς, όπως είναι και το προφίλ του στο Instagram, γυρίζουμε σε μία από τις μεγάλες στιγμές της διαδρομής του, μαζί βέβαια με την Κέτι Γαρμπή.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, τεχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Και φτάσαμε αισίως στα 5 πρώτα τραγούδια εδώ στο ελληνικό Top 40 από τη Media Inspector και την IFBI με μένα τον Κυριάκο Μαράγκο στην παρουσίαση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε την τελική πεντάδα με το ένοχο κορμί, ανεβαίνοντας μία θέση από το νούμερο 6. Και τώρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακατάταξη στην κορυφή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες χάνει μία θέση και πηγαίνει στο νούμερο 4. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει δύο θέσεις από το νούμερο 5 στο 3 αυτή την εβδομάδα με το Τι θέλω εγώ με σένα. Οι δύο πρώτοι όμως, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης, συναγωνίζονται για το νούμερο 1 για ακόμα μία εβδομάδα. Ποιος ή ποια θα το κατακτήσει? Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα συναντήσουμε το νούμερο 4. Θα συναντήσουμε εκεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, άντε και στα δικά μας.

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν έρωτες, χωρισμοί, παρέες, ξενύχτια, καλοκαίρια και εκείνες οι στιγμές που ο διπλανός σου ή η διπλανή σου στο αυτοκίνητο λέει «Άστο, αυτό είναι δικό μου» και ανεβάζει την ένταση. Στις 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης αυτής της διαδρομής. Και το ωραιότερο στοιχείο ίσως είναι ότι ο Ρέμος δεν γιορτάζει απλώς ένα παρελθόν 30 ετών, βρίσκεται και σήμερα μέσα στα 10 πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το Media Inspector, το ελληνικό Top 40 από την IFBI. Μόλις πριν ακούσαμε στο νούμερο 2 την Κατερίνα Λιόλιου, σταθερή με τον λογαριασμό της για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα εκεί. Και στην κορυφή, και εκεί δεν έχουμε αλλαγή. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είμαστε μαζί στην ραδιοφωνική παρέα, το νούμερο 1 παραμένει στον Θοδωρή Φέρη με το «Είπες». Άρα, ό,τι είπες Θοδωρή, μάλλον έπιασε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι εδώ για να δούμε ποιος ή ποια ανέβηκε, ποιος έπεσε και το σημαντικότερο, ποιος θα καταφέρει επιτέλους να πάρει την κορυφή του Θοδωρή Φέρη. Λες!

0: μεταξύ. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Είναι φρούτο το λεμόνι? Ναι, το λεμόνι είναι φρούτο. Και μάλιστα είναι φθινοπορεινό φρούτο και είναι έτοιμο για συγκομιδή από τα μισά του Σεπτέμβρη και έπειτα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή, οι αγρότες είναι κάτω από τις λεμονιές και μαζεύουν τα πρώτα λεμόνια, τα οποία έχουν άπειρες χρήσεις. Με λίγο λεμονάκι όλα γίνονται πιο νόστιμα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
11: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
13: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ήξερες ότι στον Energy 942. Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
1: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι
2: εσύ
1: διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Για τη στηρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
12: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
13: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
12: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
13: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
14: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση
8: εδώ

0: σας.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
8: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Είναι φρούτο το λεμόνι? Ναι, το λεμόνι είναι φρούτο. Και μάλιστα είναι φθινοπορεινό φρούτο και είναι έτοιμο για συγκομιδή από τα μισά του Σεπτέμβρη και έπειτα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή, οι αγρότες είναι κάτω από τις λεμονιές και μαζεύουν τα πρώτα λεμόνια, τα οποία έχουν άπειρες χρήσεις. Με λίγο λεμονάκι όλα γίνονται πιο νόστιμα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία,
0: Είναι συμμετοχή η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
12: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
13: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
12: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
13: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
12: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
13: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
12: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
13: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο 26410-27-137.
13: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
14: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκο.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε.

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
3: Της κουτονιάς.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.

0: Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 4 10 25 9 99.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση
1: εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αγιογραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Οι καλύτεροι DJs
5: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
6: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
5: Energy 94,2.
4: Οι DJs του Energy 94,2
5: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
4: Δυναμώστε!
5: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
7: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
0: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Σωστός.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και αυτή την εβδομάδα εδώ με τις ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε για άλλο ένα δίωρο με όμορφες μουσικές όπως ξεκινήσαμε, με μουσικές που η συγκεκριμένη δωρική φωνή αγκάλιαζε τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη, έγινε καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνιές της Ελλάδας. Ο Σερ, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημά του ο Δημήτρης Ψαθάς και έμεινε, ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ήταν αυτός που γεννηθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι, μας άφησε ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε εμφανίσει στη Σύρο, συνενετηρά του. Όπως ο ίδιος λέει, όταν έπαιζε, συνήθιζε να κοιτάει χαμηλά και όχι το κοινό που τον παρακολουθούσε. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις όμως, σήκωσε το κεφάλι του στιγμιαία και είδε μια όμορφη κοπέλα. Έτσι από εκεί και πέρα, με τα μαύρα της μάτια, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι, μόνο το βράδυ σκεφτότανε τι θα γράψει για αυτήν. Και έτσι βγήκε η Φραγκοσυριανή, η οποία έχει εκτελεστεί από πάρα πολλούς, αλλά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης την έκανε περισσότερο γνωστή και έγινε και με αυτήν και ο ίδιος περισσότερο γνωστός.

Το 1967 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί στην Κολούμπια ένα χασάπικο με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι με τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι κυκλοφορεί σε 45, προκαλώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουντικής λιγοκρισίας που απαγορεύει τη μετάδοση της κυκλοφορίας του. Οι στίχοι του μιλούσαν για φτώχεια και μιζέρια και απειλούσαν την εξορισμένη εικόνα της χώρας από το καθεστώς των συνταγματαρχών. 4 χρόνια αργότερα ο Άκης Πάνου ηχογραφεί ξανά το τραγούδι στην Πόλιγκραμ με στίχους ελαφρώς παραλλαγμένους και με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτή η αποστηρωμένη εκτέλεση έγινε και περισσότερο γνωστή, αλλά τα τελευταία χρόνια ωστόσο η καταπιθικότσι εκτέλεση, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, επανήλθε στην κυκλοφορία μέσα από διάφορες συλλογές.

Το 1952 ο Μπιθικότσης εμφανιζόταν στην Πάτρα στο κέντρο Καλάμια. Η τραγουδίστρια που συνεργαζόταν μαζί του αποχώρησε και ο Μπιθικότσης άρχισε να αναζητεί αντικαταστάτρια καθώς δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Ενώ τριγυρνούσε στους δρόμους της Πάτρας, μπήκε σε ένα κουρείο για να κουρευτεί. Εκεί το ρώτησε τον κουρέα αν ήξερε κάποια να τραγουδάει. Και του υπέδειξε ένα κορίτσι το οποίο είχε πάρει βραβείο σε ένα μουσικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Άλκης Θέας, αλλά ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Μπιθικότσης αποκρίθηκε ότι ήταν παιδί και δεν μπορούσε να βάλει ένα παιδί να τραγουδήσει μαζί του, αλλά συνέχεια το ξανασκέφτηκε και άλλαξε γνώμη. Πήρε το μπουζούκι του και πήγε στο σπίτι της. Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, η οποία δεν τον αναγνώρισε ότι είναι ο Μπιθικότσης, καθώς ήταν και στην αρχή της καριέρας του. Όταν γύρισε η μικρή 12χρονη λοιπόν, ο Μπιθικότσης τη ζήτησε να κάνουν μια πρόβα με τον μπουζούκι να τραγουδήσουν μαζί. Η μητέρα της βέβαια το γνώριζε ότι είχε χρυσό λαρυγγί, το είπε και ο Μπιθικότσης, αλλά αρνήθηκε να την αφήσει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο, ενώ η μικρή τον παρακάλεσε να περιμένει μέχρι το απόγευμα, η οποία απείλησε τη μάνα της ότι θα έπεφτε στις γραμμές του τρένου και τον έπεισε και την έπεισε να πάνε εμφανιστεί μαζί με τον Μπιθικότση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπιθικότσης λοιπόν την πήρε και τον ακολούθησε μαζί στην Αθήνα και ο κιθαρίστας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους για αυτήν, γιατί ήταν τρελοκόριτσο, το οποίο τρελοκόριτσο είναι η πόλη πάνω.

Το 1948 ο Μίκης Θοδωράκης στην Κερατέα σταμάτησε με ένα καμιόνι που μετέφερε πολιτικούς κρατούμενους στο Λαύριο για να οδηγηθεί στη Μακρόνησο. Εκεί υπήρχε μια βρύση και ένας στρατιώτης των μεταγωγών γέμισε το παγούρι και του έδωσε νερό να πιει. Αυτός ο στρατιώτης ήταν ο Γρηγόρης Πηδικότσης, έτσι έγινε η τυχαία γνωριμία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ακολουθήσαν συνεργασίες, αν και αργότερα χαλάσαν, αλλά στο τέλος ξαναφτιάξανε λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Και προέκυψε το τραγούδι της Ξενιτιάς, το οποίο είναι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
13: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
13: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
13: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
13: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Σωστός.
15: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
16: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γρηγόρη Πυθικότση. Έχουμε 1966. Δίπλο πενιές, κάνει υπομονή Γρηγόρης Πυθικότσης με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλέκος Σακελάριος που έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική.

Μια ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, άλλο ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι πολύ το ξέρετε και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια δύο μεγάλα τραγούδια, τα οποία είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία σαφώς από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Πάμε συνέχεια να ακούσουμε τον Σερ να ερμηνεύει Μανώλη Χιώτη. Βέβαια το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» που θα ακούσουμε το έχει ερμηνεύσει πρώτο το 1969 ο Παγιουμτζής.

πασίγνωστο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, Μάτια Βουρκόμενα, το ξέρουν βεβαίως και οι Πέτρες. Είναι από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ με Βουγιουκλάκη. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας αυτής, που είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης με Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτη Κόκοτα.

τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, που το 1972 ερμήνευσε και η Μαρίζα Κοχ. Μίλησέ μου.

0: την καρδιά μου. Κάνω να ξεχάσω.
1: Είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Αρχές της δεκαετίας του 1960 και οι πληγές του εμφύλιου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπιθύρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ, Κωνσταντίνου Καραμάλη, και την Ένωση Κεντρών του Γιώργου Παπαδρέου, την ΕΔΑ, και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος, να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής κακέρας. Την ίδια εποχή οι μεγαλοπόλεις αρχίζουν να αλλάζουν, βία όμως, με τις πρώτες πολυκατοικίες να ανεγείρονται, αφού προηγουμένως είχαν γκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονταν εκεί. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των ανθρώπων της Ραπετσόνας. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση θέλει να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες της Ραπετσόνα χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ο αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξυλώναν τα σπίτια. Ο Τάσος Λιβαδίτης με τη φωνή του Μπιθικότση και τη μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε αυτή την εικόνα και έγινε αυτό το τεράστιο τραγούδι, η Ραπετσόνα.

Εγνατίας 406 λέει το γνωστό τραγούδι και εδώ λέω να μια ωραία ιστορία λοιπόν, μιας και θα δούμε τι ακριβώς είναι στην οδό Εγνατίας, προφανώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο 406 κάτι θα ήταν, δεν μπορεί, και όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Βίρβος, ήταν τυχαίο το νούμερο, μάλιστα τελειώνει στο 158 το νούμερο στην Εγνατία, είναι το στρατολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει πουθενά 406. Εμείς βέβαια θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Βασίλη Τσιτσάνη, 12 η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Ένα τραγούδι βέβαια που και αυτό πρώτη εκτέλεση έχει ο Στράτος Παγιουμτζής το 1939.

1967 κυκλοφόρησε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του Άκη Πάνου, με πολύ ευρηματικό στίχο, μιας και θέλει να πουλήσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης έκανε την πρώτη ερμηνεία και ο λαός το υιοθέτησε για να μετράει τους καημούς και τους αναστεναγμούς.

Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπαρμπαθωμάς που αναφέρεται το επόμενο τραγούδι. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε το μυθιστόρημα, το παγκόσμιο μυθιστόρημα που έκανε φοβερή επιτυχία παγκόσμια, ο Μπαρμπαθωμάς. Τώρα του Έλληνα Μπαρμπαθωμά οι περιπέτειες ξεκίνησαν το 60 όταν ο Μπιθικότης ηχογράφησε σε ένα 45 δίσκο ένα λαϊκό καλαματιανό του Νίκου Μεϊμάρη συνθέτη, και έκανε και δεύτερες φωνές ο ίδιος ο συνθέτης. 2 χρόνια μετά ο Μπαρμπαθωμάς ενέπνευσε έναν άλλο λαϊκό συνθέτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, που ηχογράφησε στην Κολούμπια ένα πτάλικο, ζεμπέκικο, με ερμηνευτή πάλι το Μπιθικότσι και τη Βούλα Αγγίκα στις δεύτερες φωνές. Μετά όμως ακολούθησε το αξιοπερίεργο. Το Μπαρμπαθωμάς ακούστηκε σε διαφορετική εκτέλεση, με τον Μπιθικότσι να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει ζωντανά στην ταινία του «Τα σκαλοπάτια της ζωής». Και η επιτυχία του τραγουδίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 επανεκτελέσεις από το Σπύρο και τη Ζωή Ζαγορέου και από το Θόδωρο Καναράκη και την Μπέμπα Μπλάνς. Δεν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Το 63 μας αποχαιρέτησε ο Μπαρμπαθωμάς μιας και κυκλοφόρησε το 45 δισκάκι. Πέθανε ο Μπαρμπαθωμάς, ζωή σε εμάς τέλος πάντων, αλλά ο Μπαρμπαθωμάς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και για ποιον αναφερόμαστε.

Δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε τέλος πάντων πότε για ποιον Μπαρμπαθωμά ακριβώς μιλάμε, αλλά ο Κιθάνος που πέθανε είναι υπαρκτό πρόσωπο. Βέβαια καμία σχέση η ιστορία και το όλο. Απλώς κλέψαμε το όνομα, όχι εμείς, ο Κώστας ο Βίρβος πήρε το όνομα από το αυτόν που του έφερνε στο Υπουργείο που ήταν η βασική του δουλειά, τον καφέ. Ο καφετζής λοιπόν ο Κιθάνος, έτσι πήρε το όνομα αυτό, δανείστηκε, και όλοι οι άλλοι είναι μια πλασματική ιστορία.

0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλανή ζωή σου.
3: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ψάχνοντας το προηγούμενο ημίωρο ποιος ήταν ο Κυρθάνος που πέθανε και ποιος ήταν ο Μπαρμπαθωμάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον Μπέλαμι το Οζουρί που ξέρουμε ποιος είναι ο Μπέλαμι. Την είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο Βίρβος εμπνεύστηκε από ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, το Μπέλαμι, από μια ταινία του 1939. Έλατε.

Και συνέχεια πάμε σε μια ερμηνεία του Πυθικότσι από τραγούδι του Τσιτσάνη, που εδώ έχουμε όνομα, διευθύνσεις και τα πάντα και ιστορία και για ποιον μιλάει. Μιλάμε λοιπόν για τον Σακαφλιά, ο οποίος στα Τρίκαλα, στα δυο στενά λέγεται το τραγούδι, είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια είναι παρατσούκλητο Σακαφλιάς, είναι ένα κουτσαβάκι της εποχής που πήγε στις φυλακές των Τρικάλων και εκεί πέρα ήθελε να γίνει αρχηγός εν ολίγης στις φυλακές, νέος όμως στην ηλικία, και έκανε μαγκές τον πιο παλιό έγκλειστο και εκεί τον πιο σεβάσμιο, τον Αυλονίτσι, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Σακαφλιά. Την άλλη μέρα του είπε, έλα έχω τηγανίσει μαρίδα, και ενώ είχε πάρει το χερούλι από το τηγάνι, το είχε σπάσει και μαχαίρωσε το Σακαφλιά. Έτσι λοιπόν, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, μαχαίρωσαν το Σακαφλιά. Τα δυο στενά ήταν η διαδρόμη της φυλακής.

Και μιας και έχουμε πιαστεί με τα ονόματα και το ακριβώς αν υπήρχαν και πού ήταν, πάμε να ακούσουμε και το στο Αποστόλη το κουτούκι, που πήγα και άκουσα μπουζούκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το είπε και έγινε διάσημο σαν πρώτη εκτέλεση, και το τραγούδι αλλά και το μαγαζί. Εκεί ήταν στέκη που σύγναζαν προσωπικότητες του τραγουδιού, όπως ο Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου, η Άννα Χρυσάφη. Πήγαν και τρώγαν και με την παρέα τους, αλλά δεν ανέβαιναν στο πάλκο. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαν τραγούδια. Δεν έγινε γνωστό όμως από τις διασημότητες αυτές, αλλά πήγε κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος για να γλεντήσουν και ο κόσμος γειτονιάς το έμαθε και μαζεύτηκε. Γέμισε κόσμο απ' έξω και όλοι γελούσαν και άκουγαν τις ατάκες του Χατζηχρήστου. Από τότε το επισκέπτονταν συχνά και άλλες προσωπικότητες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί μεγάλοι, ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, ο Παπαγιαννόπουλος, η Βουγιουκλάκη με τον Παπα Μιχαήλ. Μέχρι το φθινόπωρο του 2016 έμεινε το μαγαζί ανοιχτό και ήταν στην οδό Σοζοπόλεως κοντά στην πλατεία Αττικής.

Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μάλλον με ονόματα. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μπιθικότσης. Έχουμε πολλά, ας πάρουμε τα ονόματα και θα συνεχίσουμε με, και με τα άλλα, μάλλον την επόμενη, το επόμενο δύο ώρο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τον αναλύσουμε έναν τέτοιον σερ μέσα σε ένα δύο ώρο και μόνο. Πρόκειται λοιπόν για την Μαργαρίτα τη Μαργαρό, τη Μαργαρίτα Σπασία Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, που γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 1958, και αυτήν είναι το όνομα, από εκεί έχει κλαπεί το όνομα. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και έργο μάλιστα που έχουν παίξει Τζένι Καρέζη, ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη, το έχουν πει το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε εμείς την ερμηνεία του Μπιθικότσι.

να σας πω κάτι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κυριαλέκος. Ξέρω μόνο ότι είναι από το Βοτανικό. Και να σας πω κάτι.

Σπουδαία η καριέρα του Μπιθικότσι, συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Μάρκο Μουμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μητσάκη, τον Άκη Πάνου, τον Δήμο Μούτσι, που θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το μεγάλο τραγούδι. Από μένα μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια μας, να είστε καλά, υγιείς και ψυχικά και σωματικά. Γεια σας.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: 101,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy.